0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκριτής 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να γράψει.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin' wants some more.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρένιο Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια, Λαβρέιντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και επιτέλους επέστρεψε η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
10: Συντονιστήκαμε κι εμείς, συντονιστείτε κι εσείς.

0: είσαι εκεί και εμείς θα είμαστε εδώ. Love Radio Crete 102,8 στο κέντρο της
1: έκανε ομοιοκαταληξία. Να είσαι εκεί, να είμαι εδώ, 102,8. Πά, να τρίχεσαι. Να
0: δεν
1: τρίχα.
0: Το κατάλαβα καν.
1: Πολύ καλή είσαι. Το σε πρωί, ευχαριστώ. Τελικά είσαι πρωινός τύπος και δεν το ήξερες.
0: Δεν είμαι πρωινός τύπος σίγουρα. Δεν ξέρω πώς την έχω πατήσει εδώ μαζί σου. Αλλά εν τέλει είμαι εδώ.
1: Τι
0: και έτσι πήρα το καφεδάκι, μου ακούω τη μουσικούλα και.
1: Δεν βαριέσαι, Μαρία μου, όλα για τον άνθρωπο είναι.
0: Για τον άνθρωπο είναι και η Climatologic, η εταιρεία η οποία φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Γι' αυτό και εσείς πηγαίνετε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Εκεί στα δεξιά, όπως πάμε προς Γάζη, θα βρούμε όλους τους ανθρώπους που θα μας φροντίσουν για να είμαστε όπως πρέπει θερμοκρασιακά και να έχουμε όρεξη και για όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς καλή θερμοκρασία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι καιρό έχει?
1: Λοιπόν, μετά την τροσούλα του Σαββατοκύριακου που είχαμε έτσι τα 25άρια μας και ήταν μια χαρά και πηγαίναμε θάλασσα και δεν μας έκαιγε ο ήλιος, έρχονται τώρα οι κάψεις πάλι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, 27 βαθμούς σήμερα, 29 αύριο, 29 για την Τετάρτη, παιδιά. Πάρτε λίγο μια, πώς το λένε, ομπρελίτσα, πάρτε καπελάκι, βγείτε, βάλτε αντιλιακό, αλλά θα έχει ζεστούλα σήμερα, δεν τη γλιτώνετε. Είναι για βόλτα, θα έχει και το αεράκι του, αλλά η ζέστη, ζέστη.
0: Εγώ πάντως που πήγα νησιά και ήμουνα και για δουλειά όλη μέρα έξω, Γιάννη μου.
1: Όχι, θα μου το λες κιόλας.
0: Αστραλή και Άγιος ο Θεός, χέρια, πόδια, λαιμούς, τα πάντα έβαλα.
1: Έτσι, όχι τώρα που είπες Αστραλή, το καταπίνω.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Να.
1: Είδε σε αυτά τα χείλη όταν ξυπνάνε έτσι ωραία και έχουν έρθει από τα νησιά. Ότι είναι με στη γλύκα.
0: Με λιστάλακτα.
1: Εδώ είμαστε. Τι έγινε, μουρμούρσε κανείς.
0: Άκουσα κάτι από το
1: περπέραν.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ 15 Ιουνίου. Love Radio Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη. Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη.
0: Ωραία τα λες.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να γιορτάζουν άλλου μήνε από αυτού που λέει το όνομά του.
0: Τι εννοεί.
1: Θα σου πω ότι σήμερα 15 Ιουνίου γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνη. Για ποιο λόγο. Ο Αύγουστος και η Αυγούστα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω να χαιρετήσω το αγόρι μου αυτή τη στιγμή, διότι ξέρει μια Αυγούστα πολύ φίλη του κολλητή. Και να τη χαίρετε, θα πω.
0: Να τη χαίρετε, λοιπόν. Ναι. Και εγώ θα σου πω ότι ο Άγιος Αυγουστίνος, που είναι σήμερα η γιορτή του, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους. Και σε παρακαλώ πολύ να το πάρεις πίσω αυτό που είπες, θα γιορτάζει όποτε θέλει.
1: Βρε, εντάξει, αλλά γιατί να μην γιορτάζει.
0: Δεν φαντάζεστε, δεν σου λέω εγώ τώρα για τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά, αλλά δεν φαντάζεστε τι μυαλό κουβαλούσε αυτός ο άνθρωπος.
1: Φοβερός.
0: Ναι, αν βρείτε κείμενα του Αγίου Αυγουστίνου, ναι, μεν η εκκλησία τον ονόμασε Άγιο κτλ. Ναι. Αλλά πάρτε να διαβάσετε, να δείτε τι θα πει φιλοσοφική διατύπωση. Πάρα πολύ. Φοβερός άνθρωπος.
1: Επίσης, κάτσε, γιατί εγώ σου έχω τώρα κι άλλους που γιορτάζουν. Γιορτάζει και ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάζει ο Πατριάρχης, τώρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Χαμός γίνεται τελικά. Ναι, όλοι αυτοί μαζί γιορτάζουν.
1: Μπορούν να μαζευτούν να κάνουν ένα τραπέζι για όλους.
0: Ναι, να βγει και υποχρέωση. Σωστά, Μαρία.
1: Λοιπόν,
0: πώς το σκέφτηκες.
1: Υποχρέωση ξέρεις που βγαίνει.
0: Για πες.
1: Heaven Events, πες το λουλουδικό σου και ανθοστολίζεις όποιον γιορτάζει και έρχεται και δένει το γλυκό. Γάμους και βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής Ελευθερίου Βενιζέλου 83-281-0-824-970 και παίρνεις και καλείς το Heaven Events και κάνεις τη στιγμή σου να αξίζει πραγματικά. Και την εκδήλωσή σου του ονείρου.
0: Χαμός.

0: These beautiful things that I've got.
1: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Crete's 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: είπες πολλά πράγματα. Τα κράτησες όλα αυτά που είπες, Γιάννη?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω, σε ρωτάω.
1: Α,
0: έλεγες, λέει ο Φέρης, ο Θοδωρής. Ήθελα να δω κι εγώ, εσύ ό,τι λες το κάνεις, είσαι από αυτούς.
1: Τι μπορώ να κάνω?
0: Ή έτσι λες και πράγματα τα οποία δεν κάνεις. Τι μου?
1: Δεν λέω και κάνω, λέω και δεν κάνω, ό,τι θέλω κάνω. Δεν κατάλαβα. Τι ανάκριση είναι αυτή η πρωί-πρωί?
0: Σε ρωτάω, τι άνθρωπος είσαι τέλος πάντων?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στου συμφέροντος. Να το ξέρεις από τώρα, στο λέω. Και κάποιες φορές ότι λέω το κάνω και κάποιες φορές δεν το κάνω.
0: Του συμφέροντος.
1: Βέβαια, άμα είσαι εδώ και είσαι καλό παιδί, κρατάω το λόγο μου. Άμα είσαι εδώ και είσαι ένα γαϊτούρι και μισό, είχαμε τον κρατήσω.
0: Άρα, όπου φυσάει ο άνεμος, και είναι και παγκόσμια ημέρα του ανέμου σήμερα.
1: Είδες, έπεσα μέσα, έπεσα. Γιορτάζω. Το δώρο μου που είναι?
0: Τι
1: του Αγίου Ανέμου. Αχ, αυτό είναι πολύ καλό. Αν και εγώ είμαι του Αλγκών, γιατί είμαι με το Βαγγέλη.
0: Έχουμε και από αυτά, ορίστε.
1: Έχω, το ξέρω, εγώ τα πήρα.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας επίσης η σημερινή.
1: Μπράβο.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν θέλω να συζητήσω καθόλου πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά τελευταία.
0: Πώς γίνεται και οι ηλικιωμένους και για παιδάκια, δηλαδή όλες οι ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μαζευτείτε κοντά τα κουλά σας, γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μόνο κοντά τα κουλά σας, είναι αν διαπιστώσετε είτε στη γειτονιά είτε οπουδήποτε κάτι τέτοιο, αμέσως θα επικοινωνήσετε με τις αρχές. Δεν θα χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά επικοινωνήσετε με τις αρχές, θα επιληφθούν και θα γίνει αυτό που πρέπει.
0: Πάμε

0: Ελλάδα. Phil Collins, και εδώ είμαστε Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Ο Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του σταθμού. Τι έγινε σαν σήμερα, Γιάννη?
1: Σαν σήμερα, πράγματα και θάματα, παιδιά. 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν η αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων την υπογράφει και ονομαζόταν τότε Magna Carta. Όσοι είχαμε κάνει ιστορία, θυμόμαστε τη Magna Carta σαν όνομα γενικά, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα. Ακούστε τώρα και το άλλο. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη. Jean-Baptiste Denis. Σε παρακαλώ να το λες με γαλλική προφορά, γιατί δεν το ανέχομαι. Πραγματοποιεί την πρώτη λοιπόν μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Η επέμβαση πέτυχε, ο ασθενής φυσικά απεβίωσε. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αντιλήφθηκε ότι μία μετάγγιση θα μπορούσε να κάνει καλό. Απλά έγινε με εντελώς λάθος τρόπο.
0: Αγόρι,
1: αφού του βάλε αίμα προβάτου, βρε. Εδώ ομάδα αίματος βάζεις λάθος και πεθαίνει ο άλλος. Ναι, πέθανε. 1856 έχουμε το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο με νομοθετικό διάταγμα που εκδόθηκε για να εξυπηρετεί τα ταχυδρομεία της Ελλάδας. Και το 1954, παιδιά, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, να το πω, Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και σήμερα φυσικά έχουμε όλα αυτά τα ωραία που έχουμε από την UEFA και τις μουσικές αυτές. We are the champion. Αυτό.
0: Καλά, τώρα έχουμε και Μουντιάλ, το οποίο έρχεται.
1: Χαμός,
0: χαμός.
1: Και Ντάρι Ντάρι. Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι των Ισιώτικων
0: που τρώνε. Το Die Die, Σακύρα. Το μην πιάνει το στόμα στην ξαδέρφη μου.
1: Την Σακύρα την αγαπώ, αλλά έχουμε και την Κονιτοπούλα. Εμείς που το έχει πει πολύ καλύτερα. Ντάρι Ντάρι, δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην βάλουν μια Ελληνίδα να τραγουδήσει παραδοσιακά στην UEFA, στο Μουντιάλ.
0: Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι και πολύ ελληνικό,
1: δεν έχει κάνεις. Να κάνει. Είμαστε 3.400 χρόνια γλώσσα γραπτός.
0: Αχ, αφιονίστηκε πάλι και είναι ακόμα πρωί, θα το πει.
1: Ναι.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9, Πατέλες, και Καραταράκη.

0: Ζωής.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Save your tears. Save. Εδώ είμαστε. Λαμπρίντιο Κρήτη 102,8. Έχω πάρα πολλά να σου πω. Έχω κάνει τόσα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
1: Το πιο σημαντικό από όλα που έκανε ήταν ότι έλειπε, Μαρία μου, και ησύχασαν τα νεύρα μου. Παρότι έβγαλα αυτό το πάρα πολύ ωραίο story που έλεγα, μου φουντώνει τα νεύρα, τι έλεγε αυτό με τη φωνή.
0: Να σα πω και κάτι, όλοι οι άντρες γύρω μου που λέτε ότι σα πάω τα νεύρα. Να φύγετε όλοι, δεν θέλω κανέναν σα. Δεν έχω ανάγκη ούτε μισό από εσά.
1: Και μόνο που έκανα το πρώτο βίντεο τη ζωή μου μόνο μου, TikTok, που πήρα φωνή από άλλο βίντεο και το έκανα, ήταν το πρώτο τη ζωή, δεν έχω ξανακάνει ποτέ.
0: Αυτό,
1: και το αφιέρωσα σε σένα.
0: Εμένα δεν μου κάθεσε να κάνει ένα βίντεο.
1: Ναι,
0: TikTok.
1: Αλλά τώρα που το έμαθα μπορούμε να κάνουμε και μαζί. Να, τώρα το βρήκα το κόλπο. Το ξέρω πώ γίνεται. Όχι, όχι, αλήθεια. Τώρα είναι πανεύκολο, το βρήκα.
0: Λοιπόν, ο Γιάννη θα τον δεξιό καπνίδη είναι σαν το ώρε-ώρε, αυτό μου αρέσει εκείνον. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι σαν παιδάκι. Α, όταν θα ανακαλύψει κάτι, έχει ενθουσιασμό.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Έχουμε ανακαλύψει κι εμείς λοιπόν την Climatologic, την εταιρεία που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και το σπίτι και κάθε μέρα προσφέρει το δελτίο του καιρού. Το δελτίο του καιρού που το ακούμε εννοείται από το Γιάννη Κάπνι διακόσμιο.
1: Όσοι δεν βάλατε Climatologic σήμερα θα κλάψετε με μαύρο δάκρυο όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Δεν ήθελα να το πω, παιδιά, να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά θα σας τη χαλάσω. Διότι αυτή τη δροσιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο με μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμούς και πήγαμε θαλασσίτσα και δεν μας βαρούσε ο ήλιος και ήταν τέλεια και το αεράκι το ωραίο, αυτό σταματάει αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει την ανωδική πορεία ο υδράργυρος και θα πάει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από αύριο, Τρίτη, θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Επομένως, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, βάλτε την Climatologic στη ζωή σας και βάλτε αντλίες θερμότητας μέσα στα σπίτια σας και στα γραφεία σας.
0: Πάμε για μια Δευτέρα ακόμη και αυτή που διανύουμε, αλλά και μια μουσική Δευτέρα από τον Αντώνη
1: Ρέμος. Πόπο.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: μόνη μου θέλω να είμαι, δεν θέλω κανένα. Μόνη καρδιά. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, τι να σου πρωτοπώ.
1: Τι να μου πρωτοπώ.
0: Σαββατοκύριακο πήγα στον Άγιο Νικόλαο, παρουσιάσαμε το παιδικό φεστιβάλ, περάσαμε τέλεια.
1: Μπράβο.
0: Με την Ειρήνη, την άλλη μπάμπλ. Την προηγούμενη εβδομάδα έτρεχα να βρω τα διαμαντάκια, δεν μπορώ να σου πω ποια νησιά, τα οποία, γιατί οι Love Islands έχουν ήδη ξεκινήσει, έρχονται.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει χαμός. Μιλάμε τώρα ένα και ένα ό,τι έχουμε βρει. Ήταν καταπληκτικά και υπέροχα. Είμαστε μαζί με τον Πετρί, ο οποίος με πρόσεχε, μου φέρνει τον καφέ στο κομωδίνο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Είμαι λίγο κουρασμένη, δεν σας κρύβω.
1: Τα διότι... ξέρει αυτά η μέλουσα ανήφια ότι σου φέρνει τον καφέ στο κομωδίνο.
0: Καλέ, τα ξέρει.
1: Τα ξέρει.
0: Αφού εκείνη του τα λέει.
1: Α, του δώσε εντολή, δηλαδή να σε πει: μπράβο, μπράβο. Να, καλά έκανε, άντε καλά. Εμείς όταν πήγαμε μαζί, πάντως εγώ δεν έφερα σε κανένα καφέ, τι κάνει ένα κομωδίνο. Άντε μια περιποίηση προσώπου έκανα στην Χριστίνα. Εσένα τι σου είχα κάνει.
0: Τίποτα, εμένα πάλι τίποτα.
1: Τίποτα δεν σου έκανα.
0: Τίποτα, γιατί εμένα με έχει δεδομένη, Γιάννη Καρμίδη.
1: Δεν φτωρώ, θέμα.
0: Είμαι η καθημερινή και με έχει δεδομένη.
1: Γκρίνια, γκρίνια.
0: Τώρα τα θυμήθηκα.
1: Και στο Γιάννη έκανα βελονισμό, πλάκα-πλάκα. Πω πω σε όλου. Εσένα δεν σου έκανα τίποτα.
0: Του έκανε μασάζ. Του έκανε από εδώ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αφού εσύ δεν κάνει μασάζ, ολόκληρο το σώμα δεν θέσω και είδε εκτό σεβαστό, γιατί δεν έρχεσαι για ρεφλεξολογία.
0: Να έρθω.
1: Να ξέρει πώ θα ξεκουραστεί.
0: Τώρα που δεν έχω μάθει.
1: Τώρα θα σου κλείσω, βέβαια.
0: Θα μου κλείσει ένα
1: να έρθει. Να το βρήκαμε πώ θα την ηρεμήσουμε. Το ξέρω.
0: Ρεφλεξολογία θα την ηρεμήσετε.
1: Πα καλά, ξέρει τι ωραία που είναι. Θα κάνουμε ρεφλεξολογία πατέλματα και αυτιά. Ότο ρεφλεξολογία. Θα πάθει πλάκα, ναι, ναι.
0: Καλά. Πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να πάω
1: θα στα καθαρίσω, βρε. Εγώ τι σε νοιάζει. Θα βάλω εκεί πέρα μέσα ένα τυρμπουσόν και θα βγάλω. Τι έχει με, τι μπορεί να βρω πια μέσα σε ένα αυτή.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Όλα είναι μπροστά, κλείσαν και τα σχολεία. Μιλάμε τώρα 15 Ιουνίου. Θα έχουν ξεχυθεί τα παιδιά. Θα έχουν πάει σε γιαγιάδες, θα έχουν πάει σε summer camp. Δεν το συζητάμε καθόλου. Κάποιες μαμάδες δεν σηκώνονται και από τόσο πρωί. Άλλες βέβαια πηγαίνουν στη δουλειά τους, οπότε σηκώνονται. Εμείς καλημερίζουμε όλες τις μανούλες. Και εκείνες που σηκώθηκαν επειδή το είχαν συνηθίσει από τα σχολεία και δεν έχουν χορτάσει ακόμη ύπνο. Αλλά και εκείνες που πάνε στις δουλειές τους και έχουν αφήσει τα παιδάκια τους κάπου έτσι και χαλαρώνουν καλοκαιρινά.
1: Καλοκαιρινά, αν θέλουν να τα χαλαρώσουν πραγματικά, πρέπει να κάνουν μια βόλτα στο χαρταετό, να δουν εκεί τι ωραία πράγματα μπορούν να πάρουν για να τα απασχολήσουν δημιουργικά και να το σημειώσω άλλη μια φορά με κεφαλαία και bold γράμματα μόνα τους. Χωρίς να χρειάζεται να είστε εκεί. Μπορείτε να πάρετε επιτραπέζια παιχνίδια, μπορείτε να πάρετε είδη ζωγραφικής, μπορείτε να πάρετε τις χαρούμενες διακοπές που τόσες γενιές Ελλήνων έχουν μεγαλώσει και έχουν έτσι απασχοληθεί τα καλοκαίρια τους. Μπορείτε να τους πάρετε πάρα πολύ ωραία αδιάβροχα ούνο, αδιάβροχο σκάκι, μπορείτε να πάρετε μαγνητικά επιτραπέζια, μικρούλια. Έχουν τα πάντα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός και φυσικά βιβλιαράκια που μπορούν να είναι για την ηλικία τους και να τα επιλέξουν και τα ίδια, να δουν τι θέλουν να διαβάσουν, να αποκτήσουν καινούριους ήρωες, να είναι πιο κοντά στο βιβλίο. Πεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Εκεί πρέπει να πάτε, θα τα βρείτε όλα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Μέριος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Δευτέρα 15 του Ιούνιου.
1: Εσύ έχασες το μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα, τι που έλειπες, τι έγινε. Ξυπνάω μες το πρωί, να σηκωθώ, να πάω να έρθω εδώ και βλέπω την κουζίνα άνω κάτω. Άνω κάτω όλη η κουζίνα. Αναποδοχειρισμένο στο σκουπίδι. Δεν είναι και στα σκουπίδια έξω.
0: Τρελάθηκε η Μαριάννα και τα πέταξε όλα.
1: Ποιο πέρα. Τρελάθηκε η Μαριάννα. Μία, όπως το έλεγα, θα σου το πω με τον ίδιο τρόπο που το είπα στον αέρα. Μία θρασιτά τη Γαλή εισήρθε εντός της οικίας μου, γιατί βρήκα τις τούφες της από τη σίτα. Μάθανε να παραβιάζουν και τις σίτες τα βρωμόγατα. Συγγνώμη για την έκφραση, παιδιά.
0: Καλά, και εμάς μας έχουν χαλάσει τη σίτα.
1: Δεν τη χαλάει, δεν κατάλαβες. Την παραβιάζει. Επειδή εμένα είναι σαν φυσαρμόνικα, σαν ακορντεόν, την ανασηκώνει σιγά σιγά μπαίνει και ούτε καν τη χαλάει και δεν ξέραμε αν δεν έβρισκε. Τι τούφε τη επάνω στη σίτα από κάτω που μάγκωσαν μερικέ τριχούλε, δεν θα καταλάβαινε ότι μπήκε γάτα. Θα τρέχαμε να ψάχνουμε.
0: Η δικιά σου είναι Παρθένο στο ζώδιο, διότι η δικιά μου τα χάλασε και μου την ξέσκησε τη σίτα.
1: Πήγα, παιδιά, ευτυχώ το Σάββατο έκανα μια ψέματα την Παρασκευή το βράδυ. Πέρπάτησα και πήγα μέχρι τα Πέτσο Ψαμόλη που είναι. Τα έχουμε και εδώ, τα διαφημίζουμε στο Love Radio και έτσι
0: τα καλημέρα μα σε όλα τα Πέτσο Ψαμόλη.
1: Μπράβο, μπήκα μέσα, του λέω μια θρασιτά τη Γαλλία, σύνθετο τη οικία των προγόνων μου κτλ. Που λέει και ο κύριο Κατακουζίνο, μου δώσαν ένα spray και μου λένε αυτό το ψέκασμα. Λέω πλάκα μου κάνει τώρα. Εν τω μεταξύ πήρα και κάτι γλυκάκια έτσι, σνακ για την δικιά μας τη θρασιά εδώ που έχουμε της Αγγελίνα. Και βλέπω το. Πώς το λένε όλη αυτή την. Το spray μου λέω πλάκα μου κάνει. Το ψέκασα δεν, παιδιά, μέχρι τώρα δεν μας έχουν ενοχλήσει. Έχει όπου το ψεκάζεις αυτό δεν πάνε οι γάτες. Άκου τώρα. Και λέω λύσαμε
0: τι
1: το πρόβλημά μας.
0: Το αντικουνουπικό είναι αντιγατικό.
1: Πολύ αντιγατικό, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Easy δηλαδή σου ήρθε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Σαν την Ολίβια την και So Easy που έρχεται στο Love Radio Crete 102,8.

0: Αγαπημένο μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ, όπως είσαι Χριστίδου και Γιώργος Σαμπάνη. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε και εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια, εδώ που μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να απολαύσετε καφέ, radio και podcast. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και είναι γεγονός, είναι στο κέντρο της δικής μας πόλης. Λοιπόν, επίσης είναι γεγονός ο ερχομός του ηλεκτρικού EC3 από Citroën Veneris. Αγαπημένη εταιρεία, μόνο εγγύηση και ποιότητα μπορούμε να έχουμε, και τώρα με το καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο η προσιτή πολυτέλεια και η τεχνολογία είναι πάρα πολύ εύκολη για εμάς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εύκολο το Love Traffic, αλλά θα το ανοίξω και θα τα πούμε εδώ παρέα. Love Traffic. Έχουμε αρκετή κίνηση, ειδικά στις εξόδους Εθνικής και στους δρόμους που οδηγούν προς αυτή. Στον Σταυρωμένο βλέπω αρκετή ροή, ενώ στον Άι Γιάννη το Χωστό θέλει αρκετή υπομονή. Λεωφόρος Κνωσού, σε όλο το μήκος και κατά τόπους έχουμε αρκετή κίνηση, και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής δεν είναι σαν τη Γιόφυρο, αλλά έχει ξεκινήσει για τα καλά και εκεί να έχει τη ζήτηση του Ικάρου. Σε όλο το μήκος και ειδικά στο ύψος της Νέας Ελκαρνασσού, αν πάτε προς το αεροδρόμιο και έρχεστε, έχει αρκετή ροή. Παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμήσετε, και το κέντρο είναι σε πολύ καλή κατάσταση ακόμη. 6956-64-1028 στέλνει τα μηνύματά σας για την καλημέρα σας, και αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το έχουμε δει εδώ στους χάρτες.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106.
6: Άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After

0: Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Good morning, good morning. This is Yannis Kapnidis and with me the πανέξυπνος, πανέμορφος και απαστράπτωσος Μαρία Λιαδάκη.
12: Και άυπνος. Καλημέρα σας. Θα σας τα πω όλα σε λιγάκι.

0: Και κάπως έτσι θυμήθηκα τα νιάτα μου, θυμήθηκα την ομορφιά μου, γιατί έρχονται οι Ace of Base να μου θυμίσουν πόσο πολύ μεγάλωσα.
1: Cruel Summer, δεν θέλουμε, θέλουμε Easy Summer.
0: Έτσι, κανονίστε.
1: Σας παρακαλώ, χάδια, αγάπη, στοργή και προδέρμη θέλω.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: πάνω του το λάθος το πήρε ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Λαβρέντιο Χρυτής 102,8 και ήρθε η ώρα της Climatology και ήρθε η ώρα του καιρού. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετραλαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 106 λοιπόν, θα τους βρούμε 5 μέτρα μετά από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη στα δεξιά μας, σε καινούριες εγκαταστάσεις, αλλά με την ίδια, με το ίδιο πάθος, την ίδια τεχνογνωσία και εμπειρία που είχαν πάντα. Climatology λοιπόν μαζί μας. Τεχνολόγια.
0: Τεχνολόγια, βέβαια.
1: Τεχνολόγια, τη βλέπω το Γιάννη εκεί με τα κινητά του, με τους υπολογιστές του. Είσαι τεχνολόγια.
0: Θέλω να πω τον καιρό, τι να
1: κάνω. Τον πεις.
0: Λοιπόν, έθριος καιρός μας περιμένει σήμερα, με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν στις θερμές μεσημεριανές ώρες, τίποτα όμως που να μας χαλάσει την ημέρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, 20 ξεκίνησε, μέχρι τους 30 θα πάει. Καλοκαιράκι για τα καλά λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς έως μέτριοι, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, λίγο πιο ζωηροί στις βόρειες ακτές. Μην ξεχνάτε καπέλο, αντιλιακό, πολύ νεράκι σήμερα, ο ήλιος του Ιουνίου δεν αστειεύεται, απολαύστε την ημέρα σας εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης με ωραίο καιρό.
1: Πάμε λοιπόν για Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο θα είναι διότι τελείωσαν τα σχολεία, έχουν τελειώσει πολλά πράγματα και η μέρα τελείωσε το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας του τη σεζόν. Πιστεύω ότι τέλειωσε χτες.
0: Νομίζεις
1: που... Ναι, ναι.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Λωρίν και Forever, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και ολοκληρώθηκαν.
1: Ποια?
0: Ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες.
1: Α,
0: βέβαια υπάρχουν κάτι ειδικά μαθήματα ακόμη, κάτι αγγλικά, κάτι τούτα, κάτι κίνα που δεν έχουν δοθεί ακόμη, να ξέρεις.
1: Ναι, έχουν και ειδικά μαθήματα. Ξέρω ένα παιδάκι που είναι στα. Παιδάκι. Μπλοκρό.
0: Γαϊδούρι.
1: 18 χρονών. Αλλά θέλω να σου πω παιδάκι για την ηλικία τη δική μου. Θα πάνε Αθήνα να δώσουν τα ειδικά μαθήματα, ναι. Τα μουσικά και αυτά. Ναι, ναι, το ξέρω, έχεις δίκιο.
0: Πάντως η ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές 2026 επιτρέπει μια πρώτη ασφαλή αποτίμηση για την πορεία των βάσεων εισαγωγής, Γιάννη μου. Σήμερα λοιπόν με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τον γνωστό ΟΕΦΕ, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν και καλές επιδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν εύκολο δηλαδή, μέχρι ξέρεις, μέχρι τη μέση ήταν
1: μέχρι
0: εύκολο να γράψει
1: κανείς.
0: Από εκεί και πάνω λίγο ζόριζε η κατάσταση.
1: Εντάξει, και αυτό είναι και το πιο φορέο, το πιο φυσιολογικό, ούτε να έχουμε εύκολο για όλους, ούτε να
0: έχουμε όλοι πέντε.
1: Μια... ναι, τώρα εντάξει, είπαμε. Πάντως πρέπει να πω να δώσω χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο που θα πάει στην Αθήνα, θα ανέβει τις επόμενες ημέρες μαζί με τη μαμά του, θα ανέβει για να έχει και υποστήριξη για το πηγενέλα κτλ. Θα δώσει τα μουσικά μαθήματα, να πάνε όλα τα παιδιά καλά, εύχομαι, και από εδώ και πέρα σε αυτά τα ειδικά μαθήματα που είναι να δώσουν και να έχουν ωραία αποτελέσματα.
0: Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν και καλά αποτελέσματα και από εμάς. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κρυφά μας τραγουδάει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά εγώ το άκουγα εποχή γυμνασίου, μη σου πω.
1: Ναι, καλά, εγώ πρέπει να είχα. Δεν θυμάμαι η ημερομηνία που βγήκε, αλλά εγώ σίγουρα ήμουν πανεπιστήμιο, είχα περάσει ήδη. Δεν νομίζω να ήταν πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων έχουμε και μια διαφορά ηλικία στην οποία φροντίζεις πάντα να τονίζεις εδώ στον αέρα.
0: Γλυκιά μου παλιατζούρα, ήταν έτσι τα 2000, κάπου 2000.

0: ήταν ένα τραγούδι που πλέον το θεωρούμε και κλασικό μουσικό. Ένα από αυτά τα τραγούδια βέβαια. Που μπαίνουν απευθείας στην καρδούλα μας και δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι εμείς ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε. Αλλά θεωρώ ότι και η νέα γενιά το ακούει και το απολαμβάνει το ίδιο.
1: Ναι, η νέα γενιά, εγώ δηλαδή, το ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Gen Z, καλώς ήρθες. Μπορεί τότε όταν έβγαζε τα τραγούδια σου εγώ να μην είχα γεννηθεί, αλλά το.
0: Παλεύει να το σώσει.
1: Προσπαθώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι καινούριο σε αντίθεση με εσένα. Citroën E-C3, νέα εποχή στην πόλη, 100% ηλεκτρικό SUV, ο χαρακτήρας του, μοντέρνα σχεδίαση και το νέο E-C3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Όφελος για τον αγοραστή 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για Urban Range έκδοση από 17.900. Είναι μαζί μας ο Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ, σε κάθε Love Traffic και πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας.
2: Love Traffic.
1: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην πόλη, λόγω και των κλειστών σχολείων, είναι εξαιρετική. Έχουμε μία εξαίρεση μόνο στην 62 Μαρτίνων και στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστόε. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά για τη συγκεκριμένη ώρα. Ακόμα και στη λεωφόρο Κνωσού, οι ουρές που σχηματίζονται ρέουν σχετικά καλά. Είναι στο κίτρινο, όχι στο κόκκινο. Βλέπω εδώ και στη λεωφόρο Ικάρου προς αεροδρόμιο. Έχει όπου υπάρχει φανάρι κάποια καθυστέρηση, αλλά γενικά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από άλλες φορές. Αν κάπου βλέπετε κίνηση και θέλετε να τη μεταδώσουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6956-64-1028.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Ελτόρο Τάπας Γκάστρο Μπαρ. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαωρίντιο Κρήτης 102,8. Die with a smile εδώ. Τι έχεις να μας πεις, κάτι ονειρεύεσαι?
1: Έχω να πω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Next to my friend Ειρήνη ήμουνα τις τελευταίες δύο μέρες και θέλω να μοιραστώ μαζί σας πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία που έζησα μαζί με την Ειρήνη, έτσι ως bubble, που ήταν βέβαια από μια άλλη σκοπιά. Βρεθήκαμε λοιπόν στο 15ο παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στη δημιουργία, στη φαντασία και στη χαρά. Θέλω να σου πω ότι ο τίτλος ήταν Ταξίδι στον κόσμο. Και πρόσκειται τώρα τι υπήρχε. Υπήρχαν πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλοί σύλλογοι, πάρα πολλοί αγαπημένοι επιχειρηματίες και από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ο καθένας είχε δραστηριότητες και είχαν εμπνευσμένοι από μία χώρα. Οπότε έμπαινε το παιδάκι μέσα, του δίναμε το διαβατήριό του.
0: Τι ωραίο.
1: Έγραφε το όνομά του, έγραφε ποια χώρα επισκέφτηκε και ήταν εξαιρετικό. Μας έκανε υπέροχες μέρες. Η διοργάνωση και ο Δήμος Αγίου Νικολάου πραγματικά ένα τεράστιο χειροκρότημα και ευχαριστούμε τόσο πολύ για την εμπιστοσύνη. Και να πω και τα ιδιαίτερα ευχαριστήρια στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τη Γεωργία Πολυχρονάκη, η οποία είναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Τρέχεις σαν πανικόβλητ. Πάνω κάτω τα προλαβαίνει όλα.
0: Μπράβο της.
1: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Γνωρίσαμε απίστευτους ανθρώπους, εθελοντές που ήταν από το Δήμο και ήταν εκεί να κουβαλήσουν, να οργανώσουν. Παιδιά, δεν υπάρχει. 15ο, 15 χρονιές.
0: Πόσο ωραία πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, και πραγματικά ορισμένοι άνθρωποι αναλαμβάνουν θέσεις που τελικά με κάθε τρόπο, θα το πω, τις αξίζουν. Έτσι.
1: Αυτές τις στιγμές λοιπόν απολαύσαμε. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Είμαι άϊπνη σήμερα, αλλά η χαρά μου δεν περιγράφεται, διότι ήμασταν στο 15ο παιδικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου μέχρι τις 12. Οπότε φτάσαμε σπίτι καλές μία και άντε, καταλαβαίνεις τι ώρα κοιμηθήκαμε, τι ώρα ξυπνήσαμε. Αλλά δεν μπορώ. Ήταν τα παιδικά χαμόγελα που τα έδωσαν όλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Αχ, την καλημέρα μου στα μικρά γλυκά ζωάκια που. Όχι, δεν εννοώ που μας ακούνε, δεν καταλάβατε. Δεν θέλω να πω αυτό.
1: Δεν σας είπε
0: ζώα. Στα μικρά γλυκά ζωάκια σας θέλω να πω, που τα αγαπώ πάρα πολύ και που τα βγάζετε βολτούλες. Εγώ είμαι πάρα πολύ φιλόζωος, το ξέρουν όλοι. Είχα και εγώ σκυλάκι και θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα σκυλάκι, αλλά δυστυχώς δεν είμαι καθόλου στο σπίτι, παιδιά. Δεν μπορώ να το κρατήσω, δεν υπάρχει καθόλου ο χρόνος που να μπορώ να το αφιερώσω και ξέρω ότι αν πάρω ένα ζώο μόνο και μόνο γιατί θέλω να το πάρω εγώ και να ικανοποιήσω τη δικό μου τον εγωισμό. Θα είναι δυστυχισμένο και θα είναι μόνο αυτό.
1: Εντάξει, από τη μία λες και να είναι στον δρόμο παρατημένο, δεν ξέρω.
0: Ναι, από τη μία ναι, από την άλλη όμως όχι, δεν θα είναι.
1: Και εγώ αυτό λέω, καλύτερα αλλά ίσως είναι και η εύκολη.
0: Καλύτερα να το πάρει κάποιος όμως που θα το φροντίσει πραγματικά. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος να το φροντίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα είναι, το να είναι μόνο του σπίτι.
1: Θα το παίρνει μαζί στα Element. Θα
0: πάρει εγώ να το πάρω. Οι άνθρωποι που έρχονται στα Element τι θα κάνουν με το σκυλάκι.
1: Θα το χαϊδεύουν.
0: Είναι υγειονομικός χώρος καταρχήν, απαγορεύεται. Αλλά αυτό που θέλω να πω και θα το πω γιατί δεν. Βγάζετε βρε παιδιά τα ζωάκια σας έξω, είστε φιλόζωοι και εγώ τα αγαπάω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουν την ανάγκη τους, δηλαδή προς Θεού, έχετε μετατρέψει ορισμένοι, ενώ είναι κάποιοι τόσο τυπικοί και τους βλέπεις ότι με το που κάνει το σκυλάκι την ανάγκη, κατευθείαν βγάζουν τη σακουλίτσα, κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, καθαρίζουν το χώρο, είναι μια χαρά όλα. Ορισμένοι το έχετε μετατρέψει, πώς το λέγανε εκείνο το παιχνίδι με τις νάρκες που παίζαμε.
1: Ναρκαλιευτής.
0: Ναρκαλιευτής την πλατεία, δηλαδή την έχετε κάνει σαν να παίζουμε ναρκαλιευτή. Πηγαίνει, λες και είναι ναυμαχία. Πραγματικά.
1: Να σου πω κάτι, Γιάννη, γιατί να περπατάς ανέμελο σε μια πλατεία.
0: Λες,
1: γιατί δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να σκέφτεσαι, θα πρέπει να κάνεις διάδραση με την πλατεία.
0: Ναι.
1: Να είσαι, hop. Να πηγαίνεις από πάνω. Το αριστερό το πατάω.
0: Αυτό.
1: Και κάνεις και τη γυμναστική σου. Ενώ αν πήγαινες έτσι
0: χαρά. Ναι, αλλά εγώ πότε θα τα μαζέψω και θα σας τα ταΐσω έτσι, θα σας δω μια ώρα εκεί πέρα.
1: Δεν τρέπεσαι,
0: βέβαια. Εγώ να ντραπώ που τους βλέπω μπροστά στα μάτια μου, το σκύλο και κάνω ψήφισου και παίζουν με το κινητό και σπίτι.
1: Συγγνώμη, έχεις δει. Κάτσε. Εάν έχεις δει να το κάνω, πρέπει να τους την πεις.
0: Τι να τους την πω την άλλη φορά, στο λέω θα τους τα ταΐσω.
1: Συγγνώμη, κύριε μου, μπορείτε να μαζέψετε λίγο το ποφτό σας. Γιατί σας έπεσε.
0: Μη σας το ταΐσω, ξέρω εγώ, κάπως έτσι να είναι λίγο. Θέλω να το κάνω ευγενικά. Ρε παιδί, με ξέρεις κιόλας, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Γιάννη μου ευγένει, ξεχυλίζει από
0: βέβαια, πάνω. Εγώ είμαι σαν και σένα. This was theirs. Αυτό, ήμουν σαν και σένα. Α, είμαι, ναι, κάπως
1: να
0: έτσι.
1: Πρέπει να το μοιραστούμε αυτό με τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Λίγο μετά τις 9 λοιπόν σας έχω θεματάκι και ιστορία κόλαφος από τα νησιά.
0: Για να ξέρετε.
1: Sales girl, έτσι. Sales life και κάτι τέτοιο.
0: Και πολλά hashtag θα μπουν.
1: Πολλά hashtag χαμός.

0: έρθεις να μου πεις τ' αυτή, ότι μου πήρες δώρο το ηλεκτροκίνητο τη Citroën.
1: Ε. Έτσι με αυτό το τραγούδι, όχι ηλεκτροκίνητο, έτσι. Ούτε τσιχλίτσα δεν σου παίρνω.
0: Γιατί βρε.
1: Τι ηλεκτροκίνητο, Citroën.
0: Θέλω να
1: άσε μας βρε καπνίδι.
0: Αρέσουνε, γιατί είναι αθόρυβα. Εγώ παιδιά με το φόρυβο.
1: Βρε μας αρέσουν και εμάς, απλά μπορείς να με τα τραγουδάς. Έχω περάσει,
0: θα τραγουδήσω εγώ. Καλά τραγούδα όσο θες εσύ. Εγώ που έχω την κρυστάλλινη φωνή στο δύο, όλοι έχουν να το λένε. Που βγαίνω και λέω τραγούδια.
1: Τους πληρώνεις τη μισή μου στο δύο.
0: Καλά εννοείται.
1: Τίποτα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Κάποιοι λέγανε αλλιώς καλή κουβέντα για μένα. Αυτά είναι δεδομένα. Μη ρωτάς. Πάντως ένα ωραίο αυτοκίνητο είναι πραγματικά αυτό το ηλεκτροκίνητο της Citroën. Αθόρυβο SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή, άνεση Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει τις 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Παιδιά, μιλάμε για ηλεκτροκίνηση και αυτές οι τιμές δεν παίζονται. Θέλω να πάτε απευθείας τώρα στην Emmanuel Veneris ΑΕ να κλείσετε ένα test drive, να δείτε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση, απόλυτα προσιτή και απόλυτα σύγχρονη. Και τώρα από τα βελούδινα χείλη της Μαρίας Λιαδάκη θα ακούσουμε την κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου. Είσαι έτοιμη?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάμε.
1: Love Traffic. Στους εξόδους της Εθνικής θα δούμε την περισσότερη κίνηση εκεί στον Σταυρωμένο αλλά και στην Γιώφυρο γενικά και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Ενώ στον Άγιο Γιάννη το Χωστό έχει κινησούλα, όχι βέβαια σαν τις προηγούμενες μέρες. Σιγά σιγά αρχίζουν και τελειώνουν τα σχολεία, οπότε θα μειωθεί και η κίνηση. Να σας πω ότι 62 μαρτύρων κατά τόπους θα συναντήσουμε αρκετή ροή, ενώ έχει μετατοπιστεί περισσότερο προς το κέντρο και θα δούμε δρόμους όπως την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού να είναι έτσι αυξημένη η ροή. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας αλλά και Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, θέλει και την υπομονή της. Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου επίσης κατά τόπους έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, καθώς και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-20. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων.

0: Ηράκλειο και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη παρέμα Γιάννη Καπνίδη.
12: Αν είναι ποτέ δυνατόν, έρχεται τώρα η Αναβίση. Απίστευτο, έτσι, για αυτό το ραδιόφωνο δεν το πιστεύω καθόλου.

0: Δεν θες άλλα λόγια. Μόνο κλιματολόγικ.
1: Τι λόγια να θέλω.
0: Άμα έχει ζέστη.
1: Άμα έχει το κατάλληλο κλίμα.
0: Ναι.
1: Και για να λάβει κλιματολόγικ τη δουλειά, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Είναι αυτό που μπαίνει η Μαρία μέσα στο σπίτι. Μπάμπι, μην μιλάς. Πάτα το κουμπί.
1: Πάτα το κουμπί, Μπάμπι.
0: Έτσι.
1: Το κάλεσμα, το σωστό.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε παρέμα κλιματολότσι και νωρίς εγκαταστάσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στα δεξιά, όπως πας προς Γάζη θα τους βρεις και εκεί θα βρεις και την υγειά σου και την κατάλληλη θερμοκρασία όπως ακριβώς πρέπει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν. Σήμερα γενικά έθριος ο καιρός που μας περιμένει. Λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν λιγάκι τις θερμές μεσημεριανές ώρες. Τίποτα που να μας χαλάσει την ημέρα όμως. Η θερμοκρασία θα ανέβει από τους 20 που ήταν το πρωί έως τους 30 βαθμούς κατά το μεσημεράκι. Καλοκαίρι για τα καλά λοιπόν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς έως μέτρη, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, λίγο πιο ζωηροί στις βόρειες ακτές. Όσοι πάτε θάλασσα θα δείτε λίγα κυματάκια. Μην ξεχάσετε καπέλο, αντιλιακό, πολύ νερό. Ο ήλιος του Ιουνίου δεν αστειεύεται. Προσέξτε και ακούτε Love Radio Crete 102,8.
1: Μην ξεχνάτε και τον Ελνίνιο που έχουμε.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: ο Ελνίνιο έρχεται. Το οποίο δεν θα μας επηρεάσει, λέει, εμάς στη Μεσόγειο πάρα
1: πολύ.
0: Θα μας δώσει απλά πιο υγρό χειμώνα και αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα,
0: να έχουμε βροχούλες πάλι, δεν το συζητάμε. Έρχεται Lady Gaga και Doechi με την
1: Πάρα.
0: Doechi, Doechi, όπως θέλεις, πες το.
1: Σας λέει και πώς γράφεται.
0: Ναι, γιατί είμαστε ορθογράφοι πάνω απ' όλα και καλλιγράφοι. Runaway λοιπόν, αλλά εσείς μη runaway, μείνετε. Stay here, έτσι. No matter what. No matter what. You

0: Κίνηση σκηνά, συγκοινωνούν τα δοχή, αλλά βρέντε ο Κρήτη 102,8 Καπνίδη Γιάννη και Μαρία Λιαδάκη. Και για τι πρώτε σα εμφανίσει στην παραλία, τα Honda Center είναι το ιδανικό μέρο για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σα στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands για μαγιό είναι εκεί, στα Honda Center, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Οπότε ξέρετε τι θα κάνετε τώρα που αρχίζουν και σφίγγουν οι ζέστες. Κατευθείαν όλοι σε ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιά στα Honda Center.
1: Αγαπάμε Honda Center, αγαπάμε και το τραγούδι που έρχεται τώρα. Έρχεται λοιπόν η Αθήνα μου. Λένε ότι η Αθήνα έχει αρκετούς λόφους. Γιάννη, με εκατομμύρια ιστορίες από έρωτες που ξεκίνησαν σε ένα στενό μέχρι και χωρισμούς που έγιναν μία βόλτα
0: έτσι.
1: Με θέα στην Ακρόπολη. Το τραγούδι λοιπόν που έρχεται είναι ένα τραγούδι που από το 2020 το ακούμε. Είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού και νομίζω ότι το αγαπάμε και μας έχει στοιχειώσει. Το ζητάτε και το ακούτε εδώ δυνατά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Χαμένος.

0: Τη βρήκε τελικά.
1: Τη βρήκε. Είναι δυνατόν. Ψάχνει ο Αργυρός, είναι αυτός, δεν τη βρει.
0: Βέβαια.
1: Η πόλη αλλάζει, Γιάννη μου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και μαζί της αλλάζει και η οδήγηση. Έχουμε Manuel Veneris ΑΕ και το νέο Citroën EC3 που είναι 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρα του σύγχρονου design και κορυφαία άνεση. Με όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή από 17.900 για την έκδοση Urban Range. Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικότητα και το νέο Citroën EC3 από Manuel Veneris ΑΕ είναι εδώ και η νέα εποχή. Στην πόλη είναι επίσης εδώ, όπως και το Love Traffic.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Σαν ψέματα φαίνεται, έχει γύρω στις 9 και 23 πρώτα λεπτά να μην έχουμε full κίνηση. Ο Άγιος Ιωάννης, από ό,τι φαίνεται στην Κνωσού, έχει πάρα πολύ λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή, σχεδόν καθόλου ουρές. Το κυκλικό το ίδιο συμβαίνει και στην 62 Μαρτύρων, που οι ουρές ρέουν μια χαρά. Το ίδιο βλέπω και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Λίγο-λίγο θα προσέξετε μόνο αν πηγαίνετε αεροδρόμιο. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ για να αποσυμφορηθεί αυτή η έρημη η Ικάρου που έχει γεμίσει προφανώς γιατί γίνονται φορτοεκφορτώσεις αυτή τη στιγμή. 6956-64-1028 ο αριθμός του Viber του σταθμού. Τα μηνύματά σας για να μας μεταδώσετε και εσείς την κίνηση εκεί που βρίσκεστε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
8: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούσαμε και φωτιές σε πολλές νύχτες έρχονται, διότι καλοκαίρι και εκδηλώσεις. Δεν ξέρω σε πόσους γάμους είστε εσείς καλεσμένοι. Εμείς πάντως είμαστε σε αρκετούς και πολύ το χαιρόμαστε. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν και εσείς για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη θα βρούμε γαμπριάτικα κοστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στο Καμαράκι, στον Κοντογιάννη, επιβάλλεται. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Και στο τραγουδάκι εκείνο που λέει Κοντογιάννη, Κοντογιάννη, έλα. Πάμε.
0: Ακριβώς, διότι εκεί πάμε, εκεί θα ψωνίσουμε και τα καθημερινά μας ρούχα ακόμη. Εμείς πάμε σε Αντώνη Ρέμο και δεν τελειώσαμε. Φυσικά και δεν τελειώσαμε, Γιάννη, μα ακόμη δεν έχουμε αρχίσει.
1: Βέβαια.
0: Έχει ακόμη πολύ λίγο.
1: Και δεν θα τελειώσουμε. Και αύριο έχουμε και μεθαύριο. Μα έρχεται μετά η Αγγελίνα Σταματάκη. Χαμός θα γίνει.
0: Πολύ γρήγορα πέρασε η σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Μήπως επειδή έλειπα και σήμερα είχα καιρό να σε δω και μου λείψες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αγόρι μου. Δεν τελειώσαμε λοιπόν από τον Ρέμο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Βλέπω εδώ τα ρεκόρ πάνε και έρχονται στην Ελλάδα. Ήθελες να πεις κάτι άλλο, με συγχωρείς.
1: Αρχικά ήθελα να πω ότι τα αυγά μου ήταν τέλεια.
0: Έφαγες το πρωινάκι σου εσύ.
1: Ένα μπραντζάκι στο καπίστα τώρα είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, παιδιά μου, τα πετύχα τόσο δεν πάει. Κάθε μέρα μου τα κάνω τώρα, αλλά πολύ σήμερα ωραία. Πολύ πετυχημένα.
0: Έχει αλλάξει και το καινούριο μενού και έρχονται καινούργια πιάτα, δεν το συζητάμε. Ρεκόρ το αστόριο
1: εδώ. Τι ρεκόρ.
0: Εμείς εδώ λοιπόν κάθε χρόνο μπορεί να συζητάμε για τα τραγούδια, τις εμφανίσεις, τις βαθμολογίες, τη φετινή Eurovision. Όμως έχουμε ένα μεγάλο ελληνικό νικητή, το τηλεοπτικό κοινό. Τα επίσημα στοιχεία της CBU δείχνουν ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που ο διαγωνισμός αγαπήθηκε περισσότερο από ποτέ. Εντάξει, ο Κύλλας έκανε το θαύμα του.
1: Πού τη θυμήθηκε στην Eurovision, εγώ την έχω ξεχάσει, ούτε τόσα πράγματα.
0: Βγαίνουν τώρα, ναι, βγαίνουν τώρα. Με την ΕΡΤ1 να καταγράφει τηλεθέαση που είχε να δει εδώ και περίπου 15 χρόνια η ΕΡΤ1. Τηλεθέαση συνολικά 5,8 εκατομμύρια Έλληνες παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό την Eurovision.
1: 15 χρόνια.
0: 57, τόσο μεγάλη τηλεθέαση. 57,5% του πληθυσμού, παιδιά, παρακολούθησε. Το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης σε όλη την Ευρώπη. Με απλά λόγια, σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες συντονίστηκαν κάποια στιγμή στην ΕΡΤ και αυτό μας έδωσε μια ακόμα πρωτιά στην Eurovision. Έστω αυτό. Δεν είναι ότι είπα έχω παράπονο. Ο Κύλλας μου άρεσε πάρα πολύ και το καινούργιο το άλμπουμ το άκουσες.
1: Ωραίος ήταν. Όχι.
0: Έχει ένα τραγούδι, ψάξτε.
1: Το Πάρτο.
0: Αυτό είναι, δεν είναι το στυλ μου σαν μουσική το Πάρτο. Αυτό που μου αρέσει είναι το Μέλι. Αν βάλεις, με λέγεται το τραγούδι Μέλι, βάλτο το να το ακούσεις, θα ερωτευτείς ξανά. Δεν υπάρχει.
1: Ωραία,
0: είναι νομίζω από τα πιο ωραία τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ.
1: Μαύρη Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από όλα τα τραγούδια που έχεις ακούσει στον Ντουνιά
0: είναι. Ξέρεις σε ποιο στυλ είναι.
1: Ποιο?
0: Δεν θέλω να πάω μακριά, σε αυτό που έρχεται τώρα. Σε αυτό το στυλ είναι.
1: Α, εντάξει, από όλον τον αγαπάμε.
0: Είναι σε αυτό το στυλ και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα εμείς από εδώ προβλήματα.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη σούπερ τεχνολογία και τη σούπερ ηλεκτροκίνηση που ήρθε τώρα σε απίστευτη τιμή στη Citroën. Γιατί το ηλεκτροκίνητο EC3 είναι εδώ, γιατί θα το πάρει και η Μαρία Λιαδάκη. Θα το ομορφύνει ακόμα περισσότερο με τη θεσπέσια παρουσία τη.
1: Θα μπει μέσα,
0: θα το οδηγήσει και θα σα πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Και θα μα πει τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ για να ζητήσετε ένα family test drive. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο. Μαρία, πάτα γκάζι, φύγαμε. Love
1: Traffic. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στο κέντρο του Ηρακλείου. Βέβαια, στις 62 Μαρτύρων κατά τόπους έχει αρκετή κίνηση στον δρόμο που και πηγαίνεις και έρχεσαι από και προς Ηράκλειο. Να πούμε ότι Κνωσού και Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι, έχει και μία μικρή κίνηση. Αλλά το μεγαλύτερο φόρτο θα το συναντήσετε πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλο, διότι λόγω έργων από το Κοκκίνι Χάνι μέχρι και τις Γούρνες έχει αρκετά φρεναρίσματα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς, όπως κάθε πρωί. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας τα πρωινά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, φυσιοθεραπή χολ. Σε ολιγομελίδας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, φυσιοθεραπή χολ. Σε ολιγομελή γκρουπ ή personal. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: Μία εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα. Θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα, είναι λίγο μετά τις 10, 15η μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη. Και να πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, έτσι μια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η γονιμότητα λοιπόν είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η πρόσβαση στη γνώση και στην ιατρική υποστήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Παράλληλα, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ένας αόρατος αλλά πανίσχυρος φυσικός πόρος που κινεί σύννεφα, διαμορφώνει το κλίμα και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές καθαρής ενέργειας. Και βέβαια, όταν μιλάμε για άνεμο, υπάρχει μία εικόνα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Το Μελτέμι να περνά πάνω από το Αιγαίο, να φέρνει έτσι μαζί του αλάτι, καλοκαίρι και αναμνήσεις. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που έχει μέσα του αυτή τη θαλασσινή άβρα. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Γεννήθηκα άγρια θάλασσα κι όμως το χάος μου σε διάλεξα, είπε ο Γιώργος Αμπάνης μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, 4 μποφορά και τίποτα δεν έχει ούτε αέρα. Η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας θα είναι 28 βαθμοί Κελσίου και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς χορευτικά πάμε να ακούσουμε Bananarama και Venus.

0: Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν, και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
4: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα του εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω πόσο σημαντικό είναι όταν οργανώνουμε μία εκδήλωση, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, οτιδήποτε ας πούμε, και γενικά μία κοινωνική εκδήλωση, πόσο σημαντικό είναι να απολαύσουμε και τη διαδικασία, δηλαδή την προετοιμασία, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Γιατί, θέλετε να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο εκείνη η μέρα, είναι και η διαδικασία στο να φτάσει αυτή τη μέρα, που για μένα χρειάζεται απόλαυση. Και εδώ λοιπόν έρχεται το Σμαραγδένιο Όνειρο, που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, και ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε μα κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810-330-370. Να το πω σωστά. 2810-330-370. Και εμείς πάμε να ακούσουμε You Should Endure και Nene Cherry 7.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

έτσι σαν άνεμος, θαλασσινός άνεμος θα πω. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σικάντα Escape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Stay tuned, stay in love.

0: Μαζονάκη στον έρωτα εδώ στα Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε λοιπόν από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση.

0: μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δευτέρουλα σήμερα, έτσι η διάθεση είναι πολύ καλή, θέλω να πω, για Δευτέρα. Λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Maroon 5 και πάντα μιλάμε για αγάπη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. This Love!

ήταν η άκρος καλοκαιρινή Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλοκαίρι εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Και θα σας πω εγώ και τι άλλο έχουμε αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρε, Θοδωρή Φέρ και φυσικά το Γιώργο Σαμπάνι με ένα μόνο pass. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνι, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, το νέο του τραγούδι από τη συχνότητα του Love Radio Κρήτης 102,8. Προς το παρόν θα πω. Οι ζωντανές εμφανίσεις έρχονται αργότερα με το Love Pass.

0: Αυτός ήταν ο Joe, End of Beginning, αγαπημένο μου τραγούδι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. 4 από 4, 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο και τις λεπτομέρειες.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στη Θεσσαλονίκη, που χτες έγραψε ιστορία, καθώς 830 χορευτές συμμετείχαν στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Η εντυπωσιακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εκατοντάδες άνθρωποι χόρεψαν συντονισμένα, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό θέαμα και καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Η δράση αυτή ανέδειξε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και της διεθνούς κοινότητας. Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Τίποτα Εσύ.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στον αγαπημένο Γιάννη Αντετοκούμπο που μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαράια, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική θέση, με συγχωρείτε, έχει η οικογένεια στη ζωή του. Ο superstar του NBA, πέρα από τις τεράστιες αθλητικές του επιτυχίες, έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για το πόσο τον στηρίζει η σύζυγός του σε κάθε βήμα της πορείας του. Στη νέα του λοιπόν ανάρτηση, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά σε καθρέφτη, σε ένα έτσι πολύ προσωπικό και θα πω και ζεστό στιγμιότυπο της καθημερινότητάς τους. Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Εσύ είσαι ο λόγος που χαμογελώ έτσι». Και μας έκανες και εμάς, Γιάννη, να χαμογελάσουμε έτσι. Η αγάπη γιατρεύει. Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργος Καραδήμος, σε θέλω εδώ.

0: Αυτή ήταν η Αντέλ και ένα Gated εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και μια συνέντευξη τώρα που έχει ανοίξει έτσι μια μεγάλη συζήτηση έρχεται από τον αστροφυσικό του Harvard, τον Avi Leib, ο οποίος λέει κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ μεγάλο, ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε την πιθανότητα να μην είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και εγώ, να ξέρετε, το πιστεύω. Είναι πολύ εγωιστικό να λέμε ότι είμαστε μόνοι μας αυτό το σύμπαν. Για τον Leib, λοιπόν, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που κάπου εκεί έξω μπορεί να υπάρχει και άλλη νοημοσύνη. Και μέσα από το Galileo Project, η ομάδα του σαρώνει τον ουρανό και το διάστημα, προσπαθώντας έτσι να ξεχωρίσει αν κάποια αντικείμενα είναι απλώς φυσικά φαινόμενα ή κάτι πιο, καταλαβαίνετε, αστροφυσικό, μεταφυσικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Φέρνει ξανά λοιπόν στο προσκήνιο και το μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο Ουμάου Μάου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι ένα αντικείμενο που είχε βρεθεί κάποια στιγμή και πιστεύαν ότι είναι άλλη, είναι από άλλο σύμπαν, κάτι τέτοιο. Οι απαντήσεις ξεκάθαρες δεν έχουν δοθεί ακόμη, θέλω να σας πω. Και το μήνυμά του είναι τελικά ένα: να μένουμε περίεργοι, ανοιχτοί και να συνεχίζουμε να ψάχνουμε ακόμη και όταν δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Και αυτό νομίζω ότι ισχύει και λίγο και με τη ζωή. Και εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω σχετικά με όλο αυτό ότι υπάρχουν εξωγήινοι και υπάρχει και άλλο σύμπαν, εγώ πολύ συχνά στη ζωή νιώθω και η ίδια εξωγήινος και νιώθω ότι έχω 2-3 ανθρώπους που έτσι έχω τώρα στο μυαλό μου ότι είναι λίγο out of this world, είναι λίγο alien, λίγο εξωγήινοι, όχι με την κακή έννοια, καθόλου, μην το πάρετε λάθος δηλαδή. Αυτά ήθελα να πω, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Ανάβει το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς στην κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Love Pass. Όλες
1: όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτερούλα σήμερα και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και...
13: Οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτερούλα σήμερα και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολή.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Στο Ρίο Αντίριο, λοιπόν, μια θαλάσσια στιγμή αγωνίας είχε ευτυχώς αίσιο τέλος το Σάββατο. Μια γυναίκα, λοιπόν, που κολυμπούσε στο Ρίο, παρασύρθηκε από τα ρεύματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση του λιμενικού. Ένα επιβατηγό πλοίο, λοιπόν, που εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο, έλαβε εντολή και έσπευσε στο σημείο. Και με γρήγορες κινήσεις, το πλήρωμα κατάφερε να την ανασύρει από το νερό και να τη μεταφέρει με ασφάλεια πάνω στο πλοίο. Λίγο αργότερα οδηγήθηκε στην ακτή, όπου εξετάστηκε φυσικά και διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία της. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι τέλος καλό και όλα καλά. Και με ψυχραιμία πάντα πρέπει να όλα να τα αντιμετωπίζουμε. Συνεχίζουμε με Olivia Dean και So Easy.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Σίριαλ. Θα περιμένω εδώ στα Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 28 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 αποφοράκια, βοριά, υπέροχα όλα. Εγώ το μπανάκι μου δεν το έκανα το Σαββατοκύριακο, οπότε έτσι ήδη είναι Δευτέρα και περιμένω το επόμενο Σαββατοκύριακο να πάω να κάνω το μπάνιο. Σας είπα, εγώ θα είμαι λευκή, δεν θα είμαι μαύρη αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς έχει πάει έτσι στραβά αυτό. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία έτσι συνυφασμένη με την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, μη φύγεις τώρα.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ντέμις Ρέμος, Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποια αντικείμενα έτσι που δεν είναι απλώς όμορφα, έχουν συνέστημα. Ένα κόσμο ας πούμε μπορεί να κρατάει έτσι μια ανάμνηση, να θυμίζει μια σημαντική στιγμή ή να γίνεται έτσι ένα μικρό σύμβολο αγάπης που μένει στο χρόνο. Άλλωστε οι πιο ξεχωριστές λεπτομέρειες είναι αυτές που έχουν έτσι και την προσωπική σημασία. Η κομψότητα λοιπόν πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι που σας πάω εγώ τώρα αμέσως, γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν προσωπικά για τον κάθε ένα, έτσι. Πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του καθενός, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς, βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει πάντοτε. Θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34 και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και έτσι σε θέλω.

0: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28 92 0 24 716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χαραγκούνης και ο Ιβάν Γκρέκο. Δύο καρδιές εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου και μία μεγάλη αγκαλιά στη Μαρία, στο Μάνο και σε όλη την ομάδα εκεί πέρα που μας ακούνε έτσι δουλεύοντας. Τα φιλιά μου, παιδιά. Και τώρα πάμε. Θέλω έτσι, είχα μία σκέψη που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Μερικές φορές η ζωή δεν είναι εύκολη, αυτό το ξέρουμε, έτσι, μας πιέζει, μας κουράζει, μας κάνει έτσι να σκληραίνουμε, ας πούμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε, το να παραμένουμε ευγενικοί, ακόμα και όταν όλα γύρω μας δεν είναι πάρα πολύ ευγενικά, να μην χάνουμε την καλοσύνη μας, να μην χάνουμε την ευαισθησία μας, ακόμη και αν μας έχουν πληγώσει ή μας έχουν δυσκολέψει κάποιες καταστάσεις. Γιατί αυτή ακριβώς η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, αυτό θέλω να σας πω. Είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε πραγματικά, είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους, που μας κάνει να συνδεόμαστε, να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε. Και όσο και αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, καλό είναι να μην χάνουμε αυτή την πλευρά μας, να την αγκαλιάζουμε, να την αγαπάμε και να την προβάλλουμε όσο περισσότερο γίνεται. Και πάμε να ακούσουμε Μέλισσες και Μοναχική Καρδιά.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

The Ronettes και Be My Baby. Να σας πω κάτι, θα σας το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει έτσι όταν ξυπνάω να το ακούω. Μου φτιάχνει τη διάθεση, γενικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πού πήγε, ήρθε τώρα η Ράνια Πιλάλη, πίνει το καφεδάκι της εδώ στο Love Cafe, αλλά δεν έρχεται. Πού είναι, την έχω χάσει. Να την καλέσω να μας πει μια καλημέρα και αυτή, να της δώσω τη σκυτάλη και να σας αφήσω στην παρέα της και στη μεγάλη της αγκαλιά. Δεν έρχεται, μας ακούει, αλλά δεν έρχεται καθόλου. Λοιπόν, δεν πειράζει, ραντεβού αύριο στις 10. Και ξέρετε, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Βλέπετε τώρα, εγώ επέστρεψα, δεν έφυγα.
1: Καλά, Άγγελνα, χαιρέτησες χωρίς εμένα.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα τοστάκι πήγα να παραγγείλω ένα λεπτό και την ακούω να σας λέει γεια σας. Δηλαδή, το έχουμε καθιερώσει εδώ πέρα κάθε Δευτέρα.
0: Το έχουμε καθιερώσει. Το έχουμε καθιερώσει. Η Δευτέρα δεν ξεκινάει καλά, άμα δεν έρθεις εδώ πέρα.
1: Ναι, έπρεπε εγώ να σε αφήσω, να σου πάει χάλια από εδώ και πέρα. Αλλά ήρθα έτσι για να σώσω την κατάσταση.
0: Να σώσεις τη Δευτέρα.
1: Να σώσω τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι που θέλω στα γρήγορα. Εντάξει, ως γνωστόν το ξέρετε ότι όλοι, ότι εγώ παρακολουθώ Λιάγκα το πρωί.
0: Αγαπάει Γιώργο Λιάγκα.
1: Ακούω
0: Ράνια
1: Αγγελίνα Σταματάκη, Γιάννη Καπνίδη, Λιαδάκη, ξέρεις από το πρωί και όλα αυτά. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είμαι και multitask, παρακολουθώ και το Λιάγκα.
0: Κορίτσι.
1: Ο οποίος λέει ότι εκτός από λαγοκέφαλους έχουμε και καρχαρίες. Εδώ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δει άνθρωπος σε ελληνικές θάλασσες καρχαρία και να μην στείλει του Λιάγκα βίντεο με τον καρχαρία.
0: Συγγνώμη, στέλνουν και βίντεο.
1: Βίντεο, καλέ, τα πτερίγια. Τρία μέτρα, ένα σε μάκο, μήκο, όπως τους λένε.
0: Αυτά τώρα δεν θέλω να τα λέμε γιατί καθόλου. Γιατί με το σκάφος μου που δεν έχω. Αλλά θέλω
1: κοιτάξτε,
0: να κουτάω.
1: Εσείς που έχετε σκάφη και πάτε έτσι, ανοίγεστε και κάνετε τις βουτιές σας στα ανοιχτά, απλά εντάξει, ρίχνετε και μία ματιά δίπλα σας γιατί
0: μπορεί να. Ποτέ, και παρέα.
1: Ναι. Απλά δεν θέλω να πανικοβληθείτε γιατί λέει με τον παφλασμό άμα σε πιάσει έτσι πανικός και τρέχεις στη θάλασσα.
0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τώρα άμα δεις ένα μάκο τι θα κάνεις?
1: Δεν θα κάνω τίποτα, θα μείνω εκεί πέρα που είμαι στον τόπο. Δεν θα προλάβω ούτε ένα πλούτς να κάνει τα πόδια μου.
0: Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, τα είπαμε εμείς, σας αποχαιρέτησα. Τώρα θα κάνετε παρεούλα με σφυροκέφαλους, μάκο.
1: Έχω,
0: και ό,τι άλλο.
1: Εγώ να σας πω και άλλα. Δεν θα βουτήξετε ούτε τον αστράγαλο φέτος στη θάλασσα.
0: Φιλιά πολλά πολλά.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, ήρθα κι εγώ, είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου, καλή εβδομάδα κιόλας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα έως και τις 4.

Αυτή ήταν η Adele με το Hello στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα, Δευτέρα, που είναι πιο καλός από ό,τι ήταν το Σαββατοκύριακο. Πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας για το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι τόλμησαν και πήγαν στη θάλασσα, όπως ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτούς. Δεν το ευχαριστήθηκα και τόσο πολύ, βέβαια, καθώς είχε έτσι πάλευε λίγο ο ήλιος με τα σύννεφα. Είχε πολύ αέρα και κύμα, οπότε δεν βουτήξαμε καθόλου. Αλλά από το τίποτα, καλό ήταν και αυτό. Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, με 4 μποφόρ. Έχει ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει επίσης στους 28 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και 3 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο στους 28 επίσης, με 4 μποφόρ εκεί και ηλιοφάνεια ως επί το πλείστον. Αύριο κυμαίνεται γύρω στους 30 βαθμούς. Θα κυμαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία, θα έχει πιο πολύ ζέστη. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο νομό, σε όποια πόλη και σε όποια χώρα. Ακούμε Νίνο και Ζώζεφιν, και τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη με Τόσα Βράδια στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα οι περισσότεροι. Και η ζέστη, να ξέρετε, ότι ίσως φέρει πρωτοποριακές λύσεις στο Μουντιάλ, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι κάποιες χώρες που αγωνίζονται που δεν έχουν συνηθίσει έτσι σε ακραίες ζέστες. Οπότε σκέφτονται οι αναπληρωματικοί να παρακολουθούν τα παιχνίδια από τα αποδυτήρια και όχι από τον πάγκο του γηπέδου, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που αναμένονται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Οι συνθήκες βέβαια ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα στις προπονήσεις αρκετών εθνικών ομάδων, με τη FIFA να καλείται να εξετάσει και νέες λύσεις για την προστασία των ποδοσφαιριστών, που έτσι ζορίζονται λίγο παραπάνω με τη ζέστη. Αν αυτή η πρόταση προχωρήσει, οι αλλαγές θα καλούνται από τα αποδυτήρια για να βγουν για ζέσταμα όταν τους χρειαστεί ο προπονητής. Θα δούμε πώς θα πάει.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μήνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και έτσι σε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το νέο του τραγούδι «Είπες», που έχει γίνει ένας χαμός, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία από την πρώτη στιγμή σε στίχους και μουσική του Λευτέρη Κιντάτου και κυκλοφορεί από την Panic Platinum και το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω τώρα να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε μια συναυλία του Θοδωρή Φέρη από κοντά, να ακούσετε έτσι live το «Είπες», όχι μόνο του Θοδωρή Φέρη, του Γιάννη Κότσιρα, του Στέλιου Ρόκου, του Γιώργου Σαμπάνη, της Ελένης Φουρέιρα, της Λίλα, μπορείτε με ένα μόνο pass όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, με ένα pass. Το Love Radio Κρήτη σας δίνει αυτή την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από διπλές προσκλήσεις, διπλά Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους και ακούμε Έρος Ραμαζώτη τώρα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Ακόμα 8, είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που όσα χρόνια και αν φύγουν από τον τόπο τους δεν το ξεχνούν. Ένας τέτοιος είναι και ο κύριος Σπύρος, ο οποίος έκανε μια πολύ σημαντική δωρεά, ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας. Το όχημα ήδη κυκλοφορεί και καλύπτει έκτακτα περιστατικά σε μια περιοχή όπου οι αποστάσεις παίζουν πραγματικά σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Σπύρος κατάγεται από τα Τριζόνια Φωκίδας, είναι το μοναδικό νησί του Κορινθιακού. Έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και επέστρεψε στην Ελλάδα και χωρίς να διστάσει μετά από ένα περιστατικό που είδε μπροστά του, δεν σκέφτηκε παραπάνω, έκανε αυτή τη σημαντική δωρεά. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση είπε και κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ δυνατό ταυτόχρονα. Το ελληνικό στοιχείο, όσα χρόνια και να μείνει έξω στο εξωτερικό, μακριά από την Ελλάδα και την πατρίδα του, όσα χρήματα και να κάνει, πραγματικά δεν ξεχνάει το τόπο του. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι όσοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό, όσοι Έλληνες έχουν φύγει, δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ και πραγματικά ευχόμαστε όλοι κάποια στιγμή να επιστρέψουν εδώ. Lady Gaga και Bruno Mars θα ακούσουμε τώρα και Die With A Smile.

0: Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη, το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, πέρασε και όλας μία ώρα που είμαστε παρέγω, δεν το κατάλαβα καθόλου. Έχουμε όμως άλλες δύο μέχρι και τις τέσσερις. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.
7: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
8: Want you when you're gone, gone, gone.
2: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up? This is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 15 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα με το εστιατόριο Καστέλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Casey και Paradise.

Ήταν η Ονειράμα με το Γλέντι στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε τα πρώτα 6 ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Κάποια από εσάς θα κάνετε και εσείς Γλέντι, να ξέρετε. Για τους κρυούς, ο έρωτας εμφανίζεται ξαφνικά και ανατρέπει ευχάριστα όλα τα δεδομένα. Τι πιο όμορφο. Για τους Σταύρους, οικονομικές ανάσες με πολύ πιθανή μία μισθολογική αύξηση, αλλά και οικογενειακές λύσεις που σας φέρουν επιτέλους μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Δίδυμη, αυτοπεποίθηση, λάμψη, νέα ξεκινήματα και αυξημένη δημοτικότητα. Μια διορθωτική κίνηση στα οικονομικά σας μπορεί να αναπτερώσει έτσι λίγο τα οικονομικά και το πορτοφόλι σας. Καρκίνη, ευχάριστα γεγονότα στα οικονομικά σας, αλλάζει η διάθεσή σας και διορθώνονται φιλικές σχέσεις που μέχρι τώρα είχαν μείνει με κάποιο ερωτηματικό. Λέοντες, νέες γνωριμίες, διασκέδαση και ευχάριστες αισθηματικές εξελίξεις αλλάζουν τη διάθεσή σας. Ένα επαγγελματικό ζήτημα διορθώνεται σταδιακά επίσης. Παρθένη, νέα ξεκινήματα στα επαγγελματικά φέρνουν ανακούφιση και προοπτικές, ενώ η διάθεση για διασκέδαση κορυφώνεται και προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτά ήταν τα πρώτα 6. Ερχόμαστε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν ακούμε Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά.

Ήταν ο Harry Styles, As It Was, στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα 6 ζώδια και τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζω με ζυγούς. Οι πλανήτες αλλάζουν διάθεση υπέρ σας, χαρίζοντάς σας θετικές αισθηματικές εξελίξεις, αισιοδοξία και μία νέα πνοή στην καριέρα σας. Για τους σκορπιούς, επικεντρώνεστε σε καριέρα και οικονομικά. Βρίσκονται λύσεις και ανοίγουν νέους δρόμους μέσα από επενδύσεις και κληρονομικά ζητήματα. Επίσης έχετε την ευκαιρία να επουλώσετε και παλιές συναισθηματικές πληγές. Τοξότες, η ερωτική σας ζωή ανανεώνεται θεαματικά και οι αδέσμευτοι έχουν όλες τις προϋποθέσεις να ερωτευτούν ή να ξεκινήσουν μια χαρούμενη, σταθερή και πολλά υποσχόμενη σχέση. Εγώ και η καθημερινότητα και επαγγελματικά εξελίσσονται ευνοϊκά και ενισχύουν τα οικονομικά σας. Προς το Σαββατοκυριακό μια πιο φλερτη διάθεση έρχεται και φέρνει έτσι και τρυφερές εκπλήξεις. Για τους υδροχόους, τα άστρα σας προσκαλούν σε ένα ερωτικό πάρτι γεμάτο εκπλήξεις, ενώ οι σχέσεις αποκτούν ξανά φλόγα ενθουσιασμό και μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Και τέλος για τους ιχθύες, επικεντρώνεστε σε ευχάριστα γεγονότα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, ενώ μια πιθανή μετακόμιση ή λειτουργικές εξελίξεις ξεμπλοκάρουν θετικά τα εργασιακά σας. Πολύ όμορφα είναι όλα. Εύχομαι να σας πάνε όλα καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας, με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέχνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4

Ήταν ο Teddy Swims με το The Door στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Και τι σας έχουμε εμείς εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει στην παραλία. Σικάντα Weekend έρχεται κάθε Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σικάντα Seascape Experience στον Καρτερό. Έχει μουσική, κοκτέιλς, σούσι και εμείς κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Μείνετε συντονισμένοι, stay in love, γιατί τι άλλο θέλουμε από τη ζωή? Έρωτα θέλουμε, κοκτέιλς, σούσι, παραλία και όλα πάνε υπέροχα.

0: Radio Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Ήταν ο Λουίς Καπάλντι, Before You Go. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σας είχα πει ότι θα κληρωθούν άλλες 33.000 επιταγές για τον κοινωνικό τουρισμό μέσω ΔΥΠΑ. Οπότε όσοι έχετε κάνει αίτηση και απορρίφθηκε στην πρώτη φάση, για τσεκάρετε λίγο το mail σας, γιατί έχουν δοθεί άλλες 33.000 επιταγές για να κάνετε τις διακοπές σας. Εύχομαι να ανήκετε σε αυτούς ή περισσότεροι από εσάς. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα.

0: Ήταν η Στέλλα Καλή με την πλάτη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα, κοντεύει 3, δεν είναι ακόμα. Είναι 2:56. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα σας πω τι έγινε με έναν γαμπρό στην Ξάνθη, όπου καθυστέρησε να πάει στο γάμο του. Για ποιο λόγο όμως, θα σας πω σε λίγο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική.

multi-platinum producer, Emmanuel Esposito. Δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy Harry.

0: Σιδεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Είναι 3 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Ο ύμνος του καλοκαιριού για εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης από Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Peggy Zina με το Δυστυχώς. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ευτυχώς για το συγκεκριμένο ζευγάρι στην Ξάνθη η ιστορία είχε αίσιο τέλος. Τι ακριβώς έγινε τώρα? Η νύφη περίμενε στην εκκλησία το γαμπρό. Το αντίθετο λοιπόν από αυτό που συμβαίνει κανονικά. Ο γαμπρός όμως δεν μπορούσε να πάει καθώς είχε εγκλωβιστεί στο ασανσέρ της πολυκατοικίας του. Την ώρα που κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία να συναντήσει την καλή του, εγκλωβίστηκε μέσα στο ασανσέρ. Οι συγγενείς κάλεσαν την πυροσβεστική, εννοείται. Πήγε ένας άντρας της πυροσβεστικής. Απεγκλωβίστηκε εκεί πέρα η όλη ιστορία, η πόρτα.

Δεν βγήκε μόνο ο γαμπρός από το ασανσέρ, αλλά βγήκαν άλλα 6 άτομα, όπου ξέσπασαν εννοείται σε γέλια. Φαντάζομαι θα είχαν πάρει και μια τρομάρα προηγουμένως, πριν ξεσπάσουν σε γέλια. Ανέβηκε και στο TikTok το συγκεκριμένο βιντεάκι και έχει γίνει και viral. Και εν τέλει κατάφερε και ο σύζυγος να πάει στην εκκλησία, να γίνει ο γάμος κανονικά και όλα καλά. Προσέχετε, παιδιά, μην μπαίνετε στο ασανσέρ, αν βιάζεστε πολύ.

Ήτανε και τη Γαρμπή με το λάθος μου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αν δεν θέλετε και εσείς να κάνετε λάθος επιλογές, αν αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, όπου ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική του ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397 να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Αθηναής Garden Hall είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Ακούμε στα Βέντο και η Βιαδά μου τώρα για τη συνέχεια, για σένα.

Ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάλι θα σας πάω στο Μουντιάλ του 2026, γιατί οι Ιάπωνες μας δίνουν μαθήματα καθαριότητας και σεβασμού. Είναι η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας και οι υποστηρικτές της, οι οποίοι απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι οι αξίες του πολιτισμού τους ξεπερνούν τα στενά όρια των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, αφήνοντας τα αποδυτήρια και τις κερκίδες του σταδίου σε μία απολύτως άψογη κατάσταση. Η συμπεριφορά αυτή βέβαια δεν είναι τυχαία, αλλά πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπου οι μαθητές μαθαίνουν να καθαρίζουν τα πάντα από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι λοιπόν, μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας, οι φίλαθλοι καθάρισαν τα πάντα, πέταξαν όλα τους τα σκουπίδια και άφησαν πεντακάθαρες τις κερκίδες, αλλά και η ομάδα τα αποδυτήρια όπου άλλαζαν εκεί μέσα. Και καλό είναι αυτά να τα υιοθετούμε. Τα καλά πρέπει να τα υιοθετούν όλοι οι λαοί, ούτως ώστε ο κόσμος να πηγαίνει μπροστά. Για τη συνέχεια, Αντώνης Ρέμος και Μαντώ. Εμείς.

0: Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο! Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε. Στόχος είναι να σπάσει αυτό το κοινωνικό στίγμα γύρω από τα ανδρικά συναισθήματα. Γιατί στερεοτυπικά εδώ και χρόνια η κοινωνία έχει οδηγήσει τους άνδρες, μάλλον, και τον ανδρικό πληθυσμό συχνά να υποφέρουν σιωπηλά, όπως η κοινωνία μαθαίνει να κρύβουν την ευαλωτότητά τους και να μην εκφράζουν εύκολα τα συναισθήματά τους. Αυτό οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και διάφορων έτσι ψυχοσωματικών. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δείγμα δύναμης. Ας ακούσουμε λοιπόν τους φίλους μας, τους πατεράδες μας, τους αδελφούς μας, χωρίς κριτική, και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς, αλλά καλό είναι να πηγαίνουν και σε ειδικούς. Δεν είναι πλέον ταμπού. Απλά ζητήστε βοήθεια και μοιραστείτε ό,τι έχετε μέσα στην ψυχή σας και πιστέψτε με, θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Πάμε σε μουσική τώρα και Νικηφόρο. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε μαζί από τη μία. Η ώρα κοντεύει 4 και έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Μέχρι αύριο να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και φιλιά πολλά.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Από το Χάρη Γαρεφαλάκη που είναι εδώ για να πάμε μαζί το επόμενο 3 ωράκι. Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα, θα ευχηθώ με τη σειρά μου. Σήμερα 15 του Ιούνιου, στα μισά του τον νου του μήνα. Μαζί θα πάμε παρέα με... 15 του μήνα, σήμερα 15 του Ιούνιου, στα μισά του τον νου του μήνα. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μέσα από το Love 10.

Lady Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Δευτερούλα σήμερα. Στα μισά του Ιούνιου και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Σήμερα κλείσαν τα σχολεία, επιτέλους. Επιτέλους για μας, τους δασκάλους εννοώ. Επιτέλους για τους γονείς, επιτέλους για τα παιδιά, επιτέλους για όλους. Είναι καιρός να ξεκινήσουμε διακοπές. Έχουν μείνει κάτι λίγες εξετάσεις τύπου ειδικά μαθήματα ή παιδιά που δεν έδωσαν εξετάσεις γιατί είχαν κάποια ασθένεια και πρέπει να δώσουν ξανά. Αλλά λίγα-λίγα πραγματάκια είναι και μετά φύγαμε για καλοκαιράκι. Οπότε να ευχηθούμε καλές διακοπές σε μαθητές και μαθήτριες, σε εκπαιδευτικούς γενικότερα όλων των βαθμίδων. Και με το καλό η επόμενη σχολική χρονιά να έρθει. Μέχρι τότε διακοπούλες. Διακοπούλες και για όποιους θέλουν μικρές προετοιμασίες σε γυμνάσιο και λύκειο, γιατί το φροντιστήριο Διακρότημα έχει ξεκινήσει ήδη εγγραφές για τα θέρινα τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Σε τρεις διευθύνσεις θα το βρούμε και στο 28-10-2-10-0-45. Υπέροχη οργάνωση και τα φιλιά μου και στους εκπαιδευτικούς που και το καλοκαίρι πασχίζουν.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Λάιν με το Ήλιο Βασίλεμα στο Love Radio Κρήτης. Χθες το βράδυ περπατούσα στο Κούλε, το απόγευμα δηλαδή. Ήταν η ώρα που έδιε ο ήλιος όντως και είχε ένα ήλιο βασίλεμα καταπληκτικό. Αυτό που πολλές φορές λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε Σαντορίνη για να δούμε το ήλιο βασίλεμα. Εδώ στην Κρήτη έχει τόσα ωραία σημεία που μπορούμε να το δούμε. Για μένα από τα αγαπημένα μέρη είναι εκεί στις Γούβες, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε αυτό το εκκλησάκι το μικρό. Περπατώντας την παραλία εκεί, είναι μοναδικό όταν πετύχετε το ηλιοβασίλεμα. Τα χρώματα του ουρανού είναι καταπληκτικά. Όπου και αν είμαστε, αρκεί να είμαστε με αγαπημένα πρόσωπα, θα πω εγώ, και αρκεί να ακούμε το Love Radio Crete 102,8 στα αυτιά μας. Τραγούδι από τα παλιά για τη συνέχεια είναι η Αναστέζια και Left Outside Alone.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Υδροτζιμ Φυσιοθεραπή Χολ. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ Φυσιοθεραπή Χολ. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ Φυσιοθεραπή Χολ. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλληλούια στο Love Radio Κρήτη 102,8. Αλληλούια θα πούμε και εμείς στις 3 Αυγούστου, γιατί η Ελένη Φουρέιρα θα έρθει στην Κρήτη σε μία μοναδική συναυλία για το νησί μας και θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση, γι' αυτό και εσείς πέφτετε, γιατί αν θυμάστε, η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα είναι ένας μικρός χαμούλης για όπου και αν βρίσκεται. Και εμείς εδώ έχουμε μία μοναδική ευκαιρία για όλους εσάς. Είναι το αγαπημένο Love Pass, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει στο ραδιόφωνο μας. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού γίνονται δικές σας με ένα μόνο pass, χωρίς καθόλου να πληρώσετε εισιτήριο. Πάμε και βλέπουμε από κοντά τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, το Ηλίλα. Η Ηλίλα είναι αρχές Ιούλη, όπου να είναι. Ο Γιώργος Σαμπάνης είναι κάπου στα μέσα Ιούλη. Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης και Ελένη Φουρέιρα με ένα μόνο pass. Μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για όλες αυτές τις συναυλίες που μόλις αναφέραμε. Τι ωραία πράγματα να γίνονται. Το καλοκαιράκι έρχεται και θα είναι πάρα πολύ γεμάτο με συναυλίες, με δρόμενα, με τα πάντα. Γι' αυτό και εσείς μην χάνετε ευκαιρία, μπείτε στους διαγωνισμούς μας και πάρτε εισιτηριάκια για πολλές συναυλίες. Και μετά, αφού έχετε εξασφαλίσει αυτές, μπορείτε να κάνετε και μερικές επιλογές ακόμα δικές σας αγαπημένες.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Αντώνης Ρέμος και εγώ είμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και όντως εγώ είμαι εδώ και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Τώρα σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 15 του Ιούνιου. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Παγκόσμια μέρα του ανέμου σήμερα, παγκόσμια μέρα γονιμότητας και η μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συναντάμε πια πράγματα τέτοια. Τους ηλικιωμένους μια μεγάλη αγκαλιά μόνο και τίποτα άλλο. Σαν σήμερα τώρα, το 1856, με νομοθετικό διάταγμα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. Απίστευτο πράγμα. Ενώ σαν σήμερα ιδρύεται και η UEFA για τους ποδοσφαιρόφιλους. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί σαν σήμερα. Γενικότερα, μέσα Ιουνίου είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Έχει ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά του. Πάμε για μουσική, πάμε για Taylor Swift.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. PetShopSamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι λίγο μετά τις 5 για σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Και είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Από τις πρώτες νότες του το αναγνωρίζουμε αυτό το τραγούδι είναι η Άμπα. Οι Σουηδοί αυτοί που έχουν κατακτήσει τον κόσμο και τόσα χρόνια μετά εμείς ακόμα τους έχουμε στην καρδιά μας. Μάμα μία για τη συνέχεια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία, σε θέλει, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

Καίγουμε, καίγουμε, τραγουδάω απόν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πολύ ζεστή ημέρα αυτή σήμερα, ομολογουμένως. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Είναι σήμερα Δευτερούλα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά πρέπει να μπούμε στο mood τι θα κάνουμε σε διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει σε κάποιους προορισμούς και έχουμε πάει και σύντομα θα ακούσετε και εκπομπές από τα νησιά αυτά τα αγαπημένα και σύντομα θα ξεκινήσουν τα Σάββατα στο Σικάντα, Σικάντα Weekends. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, γιατί το καλοκαίρι μένετε να είναι πολύ πολύ πολύ καυτό με μία μαργαρίτα στο χέρι. Όπως αυτή του Χρήστου Μάστορα που έρχεται τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πετσίραν και Eyes Closed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χθες είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους, λέει, ξεκίνησε ο κόσμος από το πρωί να μαζεύεται για να χορέψει ζεϊμπέκικο. Ακούστε τώρα να δείτε, ήθελε πλήθος κόσμου. Είχε συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπου προετοιμάζονταν με πρόβες σε συντονισμένες κινήσεις για να έρθει η μεγάλη στιγμή που όλοι μαζί θα χορέψουν ζεϊμπέκικο για να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ομαδικό ζεϊμπέκικο. Εντάξει, αυτή η Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι τις προάλλες είχαν στρώσει άμμο μέσα στην πλατεία Αριστοτέλους και παίζανε beach volley. Δεν πάμε κι εμείς πίσω βέβαια, το Σαββατοκύριακο είδαμε ένα μπασκετάκι εκεί μπροστά στην περιφέρεια. Αλλά πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα συντονισμένα. Εκτός ότι δείχνουν μια ομαδικότητα, είναι και σίγουρα πολύ φαντασμαγορικά και δείχνουν έτσι ένα κάτι, ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μόνος μου τραγούδα. Μόνος.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ολίβια, τι είναι και so easy εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις απόγευμα Δευτέρας. Ένα ιδανικό απόγευμα για να κάνετε μια βολτίτσα. Τα μαγαζιά τα περισσότερα είναι κλειστά. Οι καφετέρειες όμως και τα εστιατόρια είναι ανοιχτά. Οπότε μπορούμε να πάρουμε την οικογένεια και φίλους, να κατέβουμε στο κέντρο ή και όχι στο κέντρο, να πάμε κάπου εκτός, να το ζήσουμε και σίγουρα να είμαστε παρεούλα. Κλείσαν τα σχολεία, διαβάσματα δεν έχουμε. Γενικότερα μπαίνουμε στο μούτου να κάνουμε βολτίτσες με τα παιδιά μας, με τα νύψια μας, με τα βαφτιστήρια μας, με όλα αυτά τα άτομα που αγαπάμε και τόσο καιρό. Εν ώψη μια ρουτίνα μπορεί να μην προλαβαίναμε να δούμε. Ήρθε η ώρα αυτή. Κάντε βολτίτσες, πάτε στο Κούλε. Ο Κούλες είναι για μένα ένα καταπληκτικό έτσι, ένα απόγευμα που μπορείτε να περάσετε εκεί με μια βολτίτσα βλέποντας το νερό, με όλη την οικογένεια, σκυλιά, ποδήλατα, γατιά, όλα είναι εκεί και νομίζω το ζούμε. Και γιατί να μην το ζήσουμε άλλωστε, ζούμε σε ένα πανέμορφο νησί. Ονειράμα για τη συνέχεια και κλεψίδρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: 2.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
4: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά. Ένα τραγούδια. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Doge και Anxiety εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κανένα anxiety δεν θέλω. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν βαλθεί οι επιστήμονες να διαβάσουν μέχρι και το δίσκο της Φεστού, μέχρι και κρυπτογραφημένα κείμενα του Βατικανού. Υπόσχεται, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη να ξεκλειδώσει ένα τεράστιο χαμένο αρχείο του παρελθόντος, επιτρέποντας σε ιστορικούς και γλωσσολόγους να αποκρυπτογραφήσουν πράγματα που δεν έχουν καταφέρει να διαβαστούν μέχρι και σήμερα. Δύσκολα τα πράγματα, με τη βοήθεια, λέει, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, μια διεθνής ομάδα ερευνητών καταφέρει να σπάσει διάφορους κώδικες, το εργαλείο καταφέρει να επεξεργαστεί ένα απόσπασμα από διάφορα σύμβολα και υπάρχει μια ομάδα, τέλος πάντων, από διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού στη Στοκχόλμη, βλέπω εδώ, όπου στόχος είναι να διαβάσουν μέχρι και το δίσκο της Φεστού. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ πολύ. Δεν, τόσα χρόνια δεν τα έχουμε καταφέρει. 4.000 χρόνια αυτός ο δίσκος βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο, μπορούμε να πάμε και εμείς να το δούμε. Στο ιστορικό ή στο αρχαιολογικό, μπερδεύω. Στο αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται και είναι αυτή η μυστηριώδης μινωική γραφή, γραμμική Α, που δεν έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε αν είναι ελληνικά. Αν και αυτό αποδειχθεί ότι είναι ελληνικά, τότε η γλώσσα μας γράφεται για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Έχασα τα λόγια μου, θα τα αποκρυπτογραφήσουν και αυτά σε λίγο καιρό με την AI. Τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικού.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα. Και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα, κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το ZIN αλλά και το F-ZIN. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
7: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
6: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
8: Μέλισσες!
9: Η Αναβίση.
10: Γιάννης Πλούταρχος.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
12: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
13: Τις βρήκα ξανά.
12: Πού?
13: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής. Καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτερούλα σήμερα στα μισά του Ιούνιου και θα πάμε παρέα για την επόμενη ωρίτσα.

Έλα Παπαρίζου και το φως στη ψυχή. The light in our soul εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Υπέροχη και μοναδική. Και ετοιμάζεται να κάνει την επίσκεψη τη στην Κρήτη μας, γιατί θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή τη περίοδο από εδώ. Από τον νότο του Ηρακλείου, από τα Μάταλα. Και στο φεστιβάλ των Ματάλων θα εμφανιστεί αυτό το κορίτσι που τόσο πολύ αγαπάμε. Και έχουμε την τιμή να έχουμε φιλοξενήσει και αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πλήθος

Λοιπόν, έρχονται και στα Μάταλα και γενικότερα και θέατρα. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιατί θα τα μαθαίνουμε όλα και σήμερα ξεκινάει και το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Σε λίγο θα σας πω τι περιλαμβάνει η έναρξή του.

να Νατάς αποφύγει. Το τραγούδι της είναι βάλσαμο. Κάθε φορά που το ακούω νιώθω ότι ταξιδεύω. Πραγματικά είναι από τα λίγα τραγούδια που δεν βγάζω τα ακουστικά μου και τα ακούω ολόκληρο όση ώρα το ακούτε κι εσείς. Σήμερα λοιπόν ξεκινά το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το 11ο κατά σειρά, και ξεκινά στις 7.30 από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, εκεί το αίθριό του. Τραγουδάμε και ονειρευόμαστε με την παιδική χοροδία ARS Nova του κλασικού οδείου Ηρακλείου. Στις 8 και 4 στην πλατεία του Αγίου Τίτου οι αντικρωστοί φορούν τα κρουστά τους, παίρνουν τις μπακέτες τους και βγαίνουν εκεί όπου ανήκει η μουσική και ο ρυθμός τους στο δρόμο. Ξεκινούν έτσι φασαριόζικα με μία πορεία στο κέντρο της πόλης, θα ξεσηκώσουν όλο τον κόσμο και θα δώσουν την έναρξη της δυναμικής ενέργειας αυτή του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Στις 8 και 45 λοιπόν, 9 παρατέταρτο δηλαδή, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κυρίου Λεωνίδα Τζορτζάκη, δίνει το σύνθημα έναρξης του φεστιβάλ που φτάνει στην Πλατεία Ελευθερίας και στις 9 η ώρα συναυλία με την υπέροχη Ρένα Μόρφη, με αυτή τη βελούδινη φωνή της και τη μοναδική της σκηνική παρουσία. Αυτό το σκέρτσο που αγαπάμε. Έχει πολλά πράγματα το φεστιβάλ φέτος. Κάθε μέρα θα ανακοινώνουμε και θα λέμε εδώ τις ενέργειες και το πρόγραμμα γενικότερα. Είναι ωραίο πράγμα να γίνονται τέτοια πράγματα στην πόλη. Τέχνη Καθοδών για 11 συνεχόμενα χρόνια. Θυμάμαι την έναρξή του ομολογουμένως. Φτάνει μέχρι και τα τέλη του Ιούνιου το φεστιβάλ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την υπέροχη Δέσποινα Βαδύ να τραγουδά το νησί. Ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
2: Και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Το είπα και εγώ, το είπα και η Ζώζεφιν. Έτσι είναι αυτά. Αντιγράφω ένα στον άλλο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πω ότι ένα πράγμα το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό είναι το γνωστό γλυκό μπρούκι. Γνωστό τώρα, δεν ξέρω αν είναι και σε εσάς. Αν το έχετε ακούσει, αν το έχει πει κάποιος και το έχει κάνει εντύπωση. Είναι ένα γλυκό που έχει καταφέρει να μονοπολίσει γενικότερα τα social media τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα μείγμα, ένα συνδυασμός brownie και cookie σε ένα ενιαίο γλυκό. Και η ιδέα εμφανίστηκε έτσι μέσα από τη δημιουργικότητα της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής. Και παρότι έκανε τώρα την εμφάνισή του, ξεκίνησε το 2010, λέει, όταν έτσι οι υβριδικές συνταγές άρχισαν να κερδίζουν έδαφος. Το μπρούκι έχει γίνει χαμούλης, το έχω ακούσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και οπτικά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι ανάμεσα σε μπισκότο και μπράουν. Είναι λίγο πιο μπισκοτένιο μπράουν, πραγματικά. Πω, τώρα που το σκέφτομαι, θα ήθελα πολύ ένα μπρούκι με λίγο παγωτάκι πάνω. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Είναι απόγευμα Δευτέρας με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και για τη συνέχεια έρχεται η Πέγγι Ζήνα. Τραγουδά, ματώ.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 1370.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy.

0: happiness.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
1: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Τι θέλω εγώ με σένα, τραγούδισε μόλις ο Γιώργος Σαμπάνης για όλους τους ακροατές του Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσαμε αποκλειστικά. Είναι σε μουσική δική του φυσικά. Είναι σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Ένας συνδυασμός πολύ πολύ αγαπημένος. Και αν θέλετε και εσείς να το ακούσετε στη συναυλία του εδώ στο Ηράκλειο, μην ξεχνάτε, έχουμε στο Instagram διαγωνισμό Love Pass. Love Pass και σας δίνει είσοδο σε πολλές πολλές συναυλίες που θα λατρέψετε να βρεθείτε, γιατί θα βρεθείτε και εντελώς δωρεάν. Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Σαμπάνης, Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα και Λίλα. Όλα αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα με ένα μόνο pass, αν μπείτε κι εσείς και κάνετε ό,τι χρειάζεται μέσα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας, μια καταπληκτική εβδομάδα να έρθει και ο Ιούνιος να προχωρήσει με όλα τα καλά του. Εννοείται ότι αύριο στις 4 θα είμαστε ξανά μαζί στο ραντεβού μας. Κλείνουμε. Φιλιά πολλά!

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε και να περάσουμε καταπληκτικά.

Αυτή ήταν η Miley Cyrus Flowers εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 15 Ιουνίου και τα λέμε σταθερά 7 με 10, 3 ολόκληρες ώρες. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Ακούτε σταθερά το πρωί ως το βράδυ. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα 15 Ιουνίου και σε αυτούς που γιορτάζουν. Το ημερολόγιο γράφει Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, παρότι έχουμε Ιούνιο, έτσι. Αστεύομαι. Ιερώνυμος και Ιερωνύμη. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πολλά όμορφα πράγματα ξεκινούν σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου, τέχνη καθοδών, πολύ ωραίες εκδηλώσεις και άλλες πολλές τριγύρω, γλέντια, πανηγύρια. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Ας πάμε λίγο πίσω. Στο 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA για τους άντρες που ξέρουν, με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Το Μουντιάλ πάει σταθερά έτσι, κάθε βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Για εσάς τους φίλους της παρέας, ενημερώστε με τι παίζει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και έρχομαι

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το τραγούδι «Ελπίδα». Και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δευτέρα, 15 Ιουνίου, καλησπέρα σε όλους που συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ήσταν κάπου σε βουνό, σε θάλασσα, όπου επιλέξατε, παρά τη συννεφιά. Η αλήθεια είναι ότι αν έκανες μία βόλτα εχθές στην πόλη του Ηρακλείου, ήταν λίγο πολύ φάντασμα. Ήταν άδεια εντελώς. Λογικά ο κόσμος χαλάρωνε, ξεχύθηκε κάπου τριγύρω, δεν ξέρω. Πάντως σήμερα ξεκινούν πολύ ωραία πράγματα. Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ώρα 8:45, 9 παρατέταρτο, στο αίθριο της Λότζιας. Στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών 2026 θα έχουμε και θα ζήσουμε μια μοναδική μουσική διαδρομή. Μουσική διαδρομή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού, του αρχιμουσικού. Συγγνώμη, εγώ έχω μια υπέροχη κυρία στο μυαλό μου πάντα, γι' αυτό μου φεύγει αθόρμητα της. Του αρχιμουσικού λοιπόν Λεωνίδα Τζορτζάκη. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα δώσει το σύνθημα της επίσημης έναρξης του φεστιβάλ, ακολουθώντας μουσική διαδρομή ως την Πλατεία Ελευθερίας. Και εννοείται ότι έχουμε και την μεγάλη συναυλία με τη Ρένα Μόρφη, που θα πραγματοποιηθεί ώρα 9 στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 11ου Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Η γνωστή ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, διασκευές λαϊκών επιτυχιών που αγαπήθηκαν μέσα από το σήμα Μπαϊλντή, καθώς και επιλογές από το μουσικό κουτί. Αγαπάω Ρένα Μόρφη, νομίζω ο περισσότερος κόσμος, οπότε θα ευχηθώ καλή απόλαυση σε όσους βρεθείτε εκεί, σε πολύ λίγο, σε δύο ρίτσες. Πάμε να συνεχίσουμε με Άμπα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big, από τη Fresh Snack.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χαραγκούνης μαζί με τον Ιβάν Γκρέκο. Δύο καρδιές. Υπέροχο τραγούδι. Ελπίζω να σας αρέσει. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε Σάκη Αρναούτογλου, τον μετεωρολόγο, τον γνωστό μετεωρολόγο, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εχθές συγκεκριμένα, ότι έρχεται καύσωνα στην Ευρώπη και θα αλλάξει έντονα το σκηνικό του καιρού και εδώ. Αιγαίο τέλος πάντων αναφέρει. Ιδιαίτερα καλός θα είναι λοιπόν ο καιρός από σήμερα. Θα ανέβουν και άλλο οι θερμοκρασίες, θα φτάσουν και 32 στα βόρεια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως 29 βαθμούς. Λέει ότι από Τρίτη και μετά στα βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε κάποιες βροχές, ενώ τη Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια από τα βόρεια μέχρι, καλησπέρα, από τα βόρεια μέχρι και τα κεντρικά της Πελοποννήσου. Πέμπτη λιγότερη αστάθεια και Παρασκευή αυξημένη θερμοκρασία και στο Αιγαίο. Γενικά όμως αναφέρει ότι υπάρχουν πολύ έντονες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία από αυτή την εβδομάδα, που συναντάμε και κάποια 35άρια. Όλα αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το Ελληνίνιο αρχίζουν να φαίνονται μπροστά στα μάτια μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Black Eyed Peas, ένα πολύ πολύ αγαπημένο Meet Me Halfway, και έρχομαι ξανά να σας πω κι άλλα.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτό ήταν ο Νότς Φακιανάκης και αν με βρεις, εδώ θα με βρείτε στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας και είμαστε εδώ στον υπέροχο χώρο μας, σε ένα radio καφέ που δεν έχετε δει ξανά άλλο σαν αυτό, αφού είμαστε το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Love καφέ για να απολαύσετε ένα καφέ, για να απολαύσετε ένα παγωτό, ένα γλυκό, ένα χυμό, ένα ποτό, ένα φαγητό, ό,τι και αν είναι αυτό, ή αν θέλετε απλά να δουλέψετε. Και εννοείται ότι αν θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε, γιατί εμείς σας παρέχουμε μοναδικές ευκαιρίες. Τι εννοώ? Πέρα από το love1028.gr, το site μας, που μπορείτε να συνδέεστε από όπου κι αν είστε, από την άλλη άκρη του κόσμου τέλος πάντων, και να είστε συντονισμένοι στην Bio in Love παρέα, μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού, να ανακαλύπτετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών με ένα κλικ, έτσι κι αλλιώς είμαστε ζωντανά μαζί σας παντού, αλλά μπορείτε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Κλείνετε το δικό σας slot και ηχογραφείτε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Είμαστε μέσα στο Καψαστόρια από την πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ, με μια πολύ όμορφη ταμπέλα που θα βρείτε και θα καταλάβετε πού έρχεστε και μας βλέπετε. Μπαίνετε λοιπόν, εξερευνείτε και μαθαίνετε τα πάντα και μένετε συντονισμένοι, εννοείται, στην καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Πάμε τώρα σε Lady Gaga και Doisy Runaway. No matter what, you

0: αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με τον τραγούδι Παραμιλάω. Είμαστε εδώ για να μιλάμε, όχι να παραμιλάμε, και για να ακούμε καλή μουσική. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Δευτέρα 15 Ιουνίου και έχουμε την τύχη, τη χαρά και την ελπίδα τέλος πάντων αυτού του ωραίου καιρού, του ωραίου νησιού. Γιατί ό,τι και να βλέπουμε τριγύρω μας, όσο και να μαυρίζει η ψυχή μας με ορισμένα πράγματα, κακοτεχνίες, σκουπίδια, ό,τι και αν είναι αυτό, έχουμε και τη χαρά και την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα νησί, όπως και να το κάνουμε. Είναι Ιούνιος, είναι καλός καιρός και είναι καλό να κάνουμε σχέδια ακόμα και αυτά της μίας ώρας, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε σε θέση να παίρνουμε το αμάξι μας, το μηχανάκι μας, τα ποδαράκια μας και να πεταγόμαστε να δούμε θάλασσα, πεταγόμαστε να δούμε βουνό, πεταγόμαστε σε ένα χωριό, να χαλαρώσει το μυαλό μας. Είμαστε τυχεροί, όπως και να έχει. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να σκεφτόμαστε μόνο τα κακοσκήμενα. Μπορούμε να ζήσουμε στιγμές νησιού, μικρού νησιού, ακόμα και αν είμαστε ένα μεγάλο νησί, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και αν έχουμε αυτό το 2ωρο ή το 3ωρο ελεύθερο, μπορούμε να φύγουμε, να κάνουμε ένα switch off και να απολαύσουμε ένα ωραίο απόγευμα. Γιατί όχι, μπορούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένες μουσικές. Έρχομαι ξανά.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλή Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην όμορφη παρέα μας, είστε στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο και πάμε σε Shakira. Whenever, wherever.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Τα ακούνε για καρφιά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και υπάρχουν αυτά τα ωραία άρθρα που εγώ προσωπικά αγαπώ να διαβάζω. Και ας είναι και 3 και 4 και 5 φορές από άλλους γραμμένα. Το νόημα είναι ένα. Ότι υπάρχουν μακροβιότερες περιοχές στον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, μάλλον, που χαρακτηρίζονται μακροβιότερες. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει σε μια άλλη νοοτροπία. Ζει με έναν άλλο αέρα, με μια άλλη ενέργεια. Το μέρος λοιπόν όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν, ένα από τα μέρη, τα πολύ σημαντικά μέρη, βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από την Ικαρία. Η Ικαρία λοιπόν περιγράφεται ως μία από τις ελάχιστες μπλε

Τι ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε πολύ στη Eurovision και συνεχίζουμε να ακούμε και να απολαμβάνουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Ο πολιτισμός αυτές τις μέρες είναι στα πάνω του και είναι ωραίες οι εκδηλώσεις, είναι ωραία αυτά που μαθαίνουμε. Κάποια τα μοιραζόμαστε και εδώ μαζί σας. Έρχονται και τα Ιακίνθια λοιπόν 2026 στα Ανόγια. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Ο κεντρικός άξονας έχει να κάνει με την υφαντική τέχνη και τη διαχρονική παρουσία της γυναίκας των Ανογείων. Τα Ιακίνθια λοιπόν παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Η Ανιφαντού», μια ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση που συνδυάζει παράδοση, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και εικαστικές δράσεις. Ξεκινάει την Κυριακή 19 Ιουλίου, συνεχίζεται μέχρι και Παρασκευή 24 Ιουλίου, 25, πολύ ωραία πράγματα, δεν θα τα αναλύσω, μπορείτε να τα βρείτε από τώρα για να ξέρετε τι και τι μπορείτε να κάνετε μέσα στον Ιούλιο. Άρα ας έχουμε ακόμα Ιούνιο, εγώ οφείλω να τα λέω γιατί μου τα στέλνουν φίλοι από εκεί και είναι πολύ αξιόλογες δράσεις. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμου και «Έκρυψα το πρόσωπό μου».

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

μας και I Just Might. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελεδάκη, η φωνή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Και να σας πω αυτό που αφορά γονείς και μαθητές, και πραγματικά αξίζει να το γνωρίζετε όλοι. Στα διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει οι εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Θα τα βρείτε σε πολλές διευθύνσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχουν εντατικά τμήματα για τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμη και Summer Camp, αν δεν τα έχετε ήδη τσεκάρει, τσεκάρετε το τώρα. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Οι διευθύνσεις, ξαναλέω, είναι πολλές. Μπορείτε όμως να πατήσετε διακρότημα Ηρακλείου και να βρείτε τα πάντα. Και διευθύνσεις και τηλέφωνο και ό,τι άλλο χρειάζεστε εσείς. Πάμε τώρα σε Δημήτρη Μητροπάνο για να σε εκδικηθώ.

0: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Ordinary, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι και η Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σα. Είναι κάποια θέματα τα οποία δεν θέλω να τα πιάνω καθόλου και να τα σχολιάζω, γιατί καμιά φορά μου βγαίνει λίγο επιθετικά όλο αυτό. Ο σχολιασμό εννοώ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια αθλήματα που στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Ναι, είναι πρόκληση άθλημα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ εγώ σαν Νίκη να το χαρακτηρίσω άθλημα. Αναφέρομαι στο άθλημα του bungee jumping. Είναι ωραία η αδρεναλίνη, δεν λέω. Είναι ωραίο το αίσθημα που δημιουργείται στον καθένα μας όταν ανέβει σε μια κορυφή, όταν κάνει κάτι τέλος πάντων που βοηθάει τη φυσική του κατάσταση. Είναι λοιπόν ορισμένα αθλήματα μέσα εισαγωγικά που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί λέγονται αθλήματα. Έχω τρέξει βουνά, έχω τρέξει φαράγγια, έχω διασχίσει φαράγγια, έχω κάνει και ένα-δύο πράγματα πιο επικίνδυνα. Αλλά μπάντζι, πώς το λένε, jumping, δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσία σε αυτό. Πέρα από αυτό που προκαλείται σε αυτό που το κάνει. Υπάρχει λοιπόν αυτές τις μέρες μια συζήτηση πάλι με όλα αυτά τα αθλήματα, τα περίεργα, τα ιδιαίτερα. Μετά από την πτώση και την ανίποτη τραγωδία τέλος πάντων σε ένα άλμα bungee jumping που έκανε μια γυναίκα στη Βραζιλία, έτσι απλά ξέχασαν να δέσουν το σκηνή ασφαλείας στην 21 χρονών γυναίκα. Και μιλάμε αυτές τις μέρες, τις δύο μέρες, για μια τραγωδία σε άλμα από γέφυρα. Γιατί να το λέμε αυτό άθλημα, ξαναλέω, είναι η δική μου

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή. Και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης με το τραγούδι Κάψε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πολύ ωραίες οι εξορμήσεις που κάνατε το Σαββατοκύριακο. Και εσείς που τις κάνατε και εσείς που δεν τις κάνατε. Ο κάθε άνθρωπος έχει άλλη ανάγκη τα Σαββατοκύριακα. Έχει ανάγκη από εκδρομές, έχει ανάγκη από αυτή τη διαφυγή να ξεφύγει. Και το μυαλό και η ψυχή και η παρέα, όλα αυτά. Άλλοι πάλι έχουν ανάγκη απλά να κάτσουν καναπέ και να κοιτούν ταβάνι. Δεν συζητάω για τους ανθρώπους που δουλεύουν και τις Κυριακές και ζορίζονται, αλλά υπάρχει πάντα η λύση της μίας ή δύο ώρων χαλάρωσης. Εγώ θα μείνω σε κάτι που μου έστειλε ένας φίλος ακροατής και μου αρέσει. Αν είχα λέει μια ευχή, θα ήταν να δανειστώ τα όνειρα ενός μικρού παιδιού, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Γιατί νομίζετε ότι τα παιδιά κάνουν όνειρα μόνο τα Σαββατοκύριακα? Βέβαια, να μου πεις όπως τα έχουμε εγκλωβίσει σε ένα σωρό πράγματα, ίσως και κάνουν όνειρα μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά όπως και να έχει, θα ήταν ωραία να κρύβουμε μια παιδική ψυχή και μια παιδική λαχτάρα μέσα μας κάθε μέρα. Πάμε σε αγαπημένα τραγούδια, επιστρέφω.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 10. Πάμε σε αγαπημένη Μαντώ τώρα και χαρταετός.

Νατάσα Θεοδωρίδου, 11 παρά, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και υπάρχει κόσμος που μου στέλνει και με ρωτάει για τις εκδηλώσεις που προανέφερα. Είναι πάρα πολύ απλό να το βρείτε. Είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συμβαίνουν εκεί έξω, εδώ δίπλα, στην Πλατεία Ελευθερία, στην Πλατεία Λιονταριών. Η Τέχνη Καθοδών 2026, το 11ο φεστιβάλ, ξεκίνησε. Πρεμιέρα σήμερα, αλλά έχει 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία στην πόλη, για κάμποσες ημέρες, πόλη και χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Μπορείτε να τα τσεκάρετε όλα πάρα πολύ εύκολα. Εάν πατήσετε Τέχνη Καθοδών 2026, θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, γιατί μιλάμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις είναι τόσες πολλές που χάνεστε. Μπορείτε να βρείτε τα σημεία που αγαπάτε περισσότερο, μπορεί να μην έχετε πάει και σε κάποια από αυτά, είτε είναι χωριά, είτε είναι γειτονιές του Ηρακλείου, και γίνονται πραγματικά πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Χρόνια τώρα είναι από αυτά τα φεστιβάλ που ξεκίνησαν 11 χρόνια πριν και συνεχίζονται με πολύ αγάπη και μεράκι. Και εγώ προσωπικά το έχω στηρίξει με όλη μου την καρδιά και συνεχίζω. Δεν είναι κάποια διαφήμιση αυτό που κάνουμε, είναι γιατί αξίζει και μπορείτε κι εσείς να το απολαύσετε εντελώς δωρεάν. Τέχνη Καθοδών 2026, λοιπόν, πατάτε και τα βρίσκετε όλα. Πάμε σε Taylor Swift και The Fairy of Ophelia.

από τον, τον πολυτουρισμό ακόμα. Και αυτά τα νησιά είναι η Δονούσα, η Ηρακλιά, τα Κουφονίσια, που βέβαια πάμε πιο δύσκολα εκεί εμείς από εδώ. Αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή. Υπάρχει και η επιλογή απέναντι από τη Μολύβου Ίω, που η Ίω είναι για πολύ κόσμο, αλλά και για κόσμο που θέλει και ηρεμία. Γιατί εγώ πήγα πέρυσι, το έζησα και έτσι είναι. Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα ο Μπαχτσές. Λοιπόν, απέναντι από την Ίω είναι η Σίκινος, που στεναχωριέμαι που δεν πήγα. Παραμένει ένας τόπος σχεδόν ανέγκυχτος, να ξέρετε, από τις τάσεις του μαζικού τουρισμού. Οπότε τσεκάρετε και αυτό. Έχει πολλές επιλογές ακόμα η Ελλάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε επιλογές για ηρεμία και χαλάρωση. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα και Παρασκευή πρωί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερς που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανό, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
7: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αγαπημένος. Αυτά τα χίλια εδώ στη Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Επειδή είπαμε πάλι στην αρχή αυτή τη ώρα για το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, ας αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση αύριο. Μουσικοχορευτική παράσταση θα γίνει αύριο με τραγούδια και με βήματα από τη γη της Ιωνίας, στην καρδιά της πόλης μας. Αύριο λοιπόν, 3η 16 Ιουνίου, στην πλατεία Αγίου Τίτου. Σας λέω για τη συγκεκριμένη εκδήλωση λοιπόν. Μια βραδιά με μουσική, τραγούδια και χορούς εμπνευσμένους από τη Μικρά Ασία. Για όλους εσάς που θέλετε να βρεθείτε και να περάσετε ωραία, εντελώς δωρεάν στο κέντρο, θα είναι εκεί στην πλατεία Αγίου Τίτου, ώρα 8. Αύριο λοιπόν. Ορίστε μια καλή επιλογή για αύριο βραδάκι. Πάμε τώρα σε Νίνο και Φοβά.

0: Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
0: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
0: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
4: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
3: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.

0: Μανώλη Φάμελ, όλα είναι μπροστά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Πριν σας πω ένα καλό βράδυ, σας έχω πει ξανά ότι γενικά δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει έτσι και θα ακούσει ένα podcast αν δεν υπάρχει λόγος ή αν δεν είμαι, ας πούμε, στο αμάξι. Τελευταία λοιπόν τα τσεκάρω. Είναι η στιγμή που θα έχω, ας πούμε, κοιμήσει το μικρό και θα μπω να απολαύσω κάτι λίγο. Μην φανταστείτε πάνω από 10 λεπτό. Δεν το μπορώ ούτε εγώ ίδια. Θέλω να κάνω έτσι πιο δημιουργικά πράγματα. Όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα podcast και πέτυχα ένα μέσα στο Σάββατο, εκεί στο δικό μου 20 λεπτό που είχα, γιατί νιώθουμε, λέει, διαρκώς θυμωμένοι. Υπάρχει ένας κρυφός λόγος που τροφοδοτεί την οργή και σίγουρα όλοι μπορούμε να απαντήσουμε. Όταν το μυαλό δεν ξεκουράζεται ποτέ, η ψυχική πίεση συσσωρεύεται και μπορεί να εκφραστεί ως εκνευρισμός, δυσαρέσκεια ή θυμός. Ένας ειδικός λοιπόν εξηγεί την κακή συνήθεια που τρέφει την ένταση στην καθημερινότητά μας και πώς να την αντιμετωπίσουμε. Γενικά, νομίζω ότι αν εμείς οι ίδιοι θέλουμε να ακούσουμε κάτι, να μας βοηθήσει, να επηρεαστούμε θετικά, να αλλάξουμε κάτι και να βοηθηθούμε, μπορούμε να πατήσουμε, είτε διαβάζοντας, είτε αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε και να διαβάσουμε κάτι, να βάλουμε το podcast και να το ακούσουμε. Είναι ένας καλός τρόπος, θεωρώ, πλέον, που μπορεί να μας βοηθήσει, αν δεν έχουμε και το χρόνο να πάμε σε έναν ειδικό. Έτσι. Αξίζει, αυτό το podcast αξίζει για εμένα, για το θυμό που μοιάζει να εμφανίζεται αρκετά εύκολα στις μέρες μας και πολύ δύσκολα να φύγουμε από αυτό. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Liz Wright, με το υπέροχο My Heart, εδώ στη Love Radio Crete 102,8 και με αυτό το τραγούδι που επιλέγω συχνά να σας λέω ένα καλό βράδυ, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Ήμασταν μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8 τρεις ολόκληρες ώρες, 7 με 10, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έτσι θα είμαστε και αύριο παρέα. Ραντεβού ώρα 7. Τρίτη αύριο 16 Ιουνίου και έχουμε πολλά και αύριο, πολλά και διάφορα και εκπλήξεις και εκδηλώσεις και όλους εσάς να μας κάνετε παρέα και να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Summer begins with Sea of Sound at Austria Resort and Spa. Την Κυριακή 21 Ιουλίου το Θάλασσα παρουσιάζει το opening event του Sea of Sound με guest DJ, τον διεθνούς Finnish DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy

0: Μήνες.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πόδι.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
3: Love Radio Crete's 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.